0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

χαλαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά. Σε iOS και Android.

0: έτσι.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και χθες θα σου πάμε στα μάτια στο λιμενικό.
3: Πού καλέ.
2: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροτούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίνα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
3: Α, παιδιά, δεν καλά το παιδί.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Είστε έτοιμοι!

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις καθαρίσεις πεθεράς.
2: Έλα βρε Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Σοκ FM 104,8.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινής. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Βάλε τώρα όμως

0: μπορώ. Ο Σοκ FM παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Και ναι, χορεύω και λίγο στο αυτοκίνητο.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Η πρώτη σκέψη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Δε με

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε.
2: Ναι.
1: Ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει.
3: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον βλέπει πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Και ρε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: να.
1: Με το La La La, όσο και FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
1: Κατέβασε το La La La. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας εσύ, του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει. Τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
3: Τι. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά.
1: Ναι, ρε Νικόλα! Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
0: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
0: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει, χτιάου! Κομμάτια ο βράχος! Δεύτερη, χτιάου! Πάει ο Ρώσος! Έρχεται η σειρά του Ινδού! Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία. Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παιδί, είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Ρε διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινής. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει: κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
2: Θέλει να μπει, Γιώργο.
1: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνει, όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτό τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει. Έρχεται, έρχεται ο μαύρος σπίτι και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριωμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
4: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωή του, ο άλλο αγριεμένο, ακόμα τσαμπουκαλεμένο. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω του. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
1: Στο Cafe Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
7: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
7: Αυτό ακόμα στο με τρελάνει. Γαμώτη.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
7: ναι,
9: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
7: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
9: Φέτα! Κου!
7: Κουρούτυρόπιτα!
9: Κουφέτα, τέλος!
10: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
7: Ελένη, σε έχει?
9: Έχω και Ελένη.
7: Ποια?
9: Και Ελένη.
7: Ναι. Καλέ, γιατί δεν
9: είσαι χαζό? Δεν τη ξέρει την Ελένη?
7: Όχι.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
9: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Ποιο είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
13: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
9: Σοβαρά, πώ δεν σα
10: έχουν κόψει ακόμα?
7: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλ.
9: Ναι.
7: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
9: ναι,
7: σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
7: Και ένιωθε αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Μάξε όλη γειτονιά.
7: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
1: Γιώργος και Μαρία.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
1: Η μουσική.

0: της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει. Σοκ FM Morning Show.
1: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Τη Αμερική και η Παρασκευή και 13 δικιά
1: μας. Καλέ, πότε έγινε η άλωση τη πόλη. Γι' αυτό το έχουμε εμεί τώρα. Πρέπει να είναι το Τρίτη και 13 το δικό μα.
0: Τρίτη, τρίτη, τρίτη.
1: Και το Παρασκευή και 13 να είναι των Αμερικάνων, ε.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν θα είχαν βγει τόσε ταινίε.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει βγει η ταινία που να λέει Τρίτη και 13.
1: Ρε Γιώργο, τι ωραία που τα σκέφτεσαι
0: έχει
1: σήμερα.
0: Έχει βγει Παρασκευή και 13. Είναι ποτέ. Έχω πεθάνει σε ένα καναπέ το Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ, ρε Γιώργο, γι' αυτό δεν υποθήκαμε καθόλου.
0: Και βλέπα μια σειρά.
1: Ποια?
0: Πέθανα το Blacklist.
1: Ακόμα!
0: Πού είναι 10 σεζόν, ρε, τι ακόμα.
1: Ακόμα, δεν βαρέθηκε.
0: Όχι.
1: Πα, καλά, πάει.
0: Ακόμα στην Πέμπτη είμαι.
1: Στην Πέμπτη έχουν παντρευτεί.
0: Μέχρι τέλος Αυγούστου έχω.
1: Έχουν παντρευτεί ο κατάσκοπος με την κατασκοπίνα.
0: Ο κατάσκοπος με την κατασκοπίνα.
1: Ναι.
0: Ποιον εννοείς τώρα?
1: Αυτή η ξανθιά παντρεύτηκε με τον Γιαλαμπούκα.
0: Ποια ξανθιά λες τώρα?
1: Α, δεν τα έχει βάψει ακόμα τα μαλλιά.
0: Τέλος πάντων. Τα βάψε, τα ξανάκανε μελαχρινά.
1: Τα ξανάκανε. Παντρεύτηκε.
0: Ναι, δύο φορές.
1: Α, εντάξει.
0: Τη μία ήταν ψεύτικη, την άλλη ήταν κανονική.
1: Α, εντάξει, Γιώργο μου, καλά τα πας. Τελειώνεις.
0: Έχουμε. Τι τελειώνω. 10 σεζόν λέει και είμαι ακόμα στο 5.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Έχω δρόμο ακόμα. Εσύ τι
1: βλέπεις? Τον βαρεθεί.
0: Γιατί να βαρεθώ ρε εσύ?
1: Γιατί εγώ βαρέθηκα. Άρα, κοίτα, γενικά εγώ όταν βαριέμαι, βαριέται και ο μισός πληθυσμός του κόσμου.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Όχι, πάνε ακριβώς οι σκέψεις μου με τα σχόλια που υπάρχουν στο Reddit, σε πλατφόρμες γενικότερα που λένε βαριόμαστε.
0: Εγώ,
1: τι συμβαίνει τώρα?
0: Κοίτα, επειδή είμαι και λίγο περίεργο στα έργα,
1: ναι.
0: Νομίζω για να λες εσύ βαριέμαι, θα μου αρέσει.
1: Άμπα.
0: Δεν θα βαρεθώ εύκολα. Άξιο αν έχετε καμιά πιο ωραία σειρά που έχει να κάνει με εξωγήινους και καταστροφή του κόσμου.
1: Όχι, δεν έχω τέτοιο πράγμα.
0: Κρίμα, αυτά μου αρέσουν πολύ.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Όταν καταστρέφει το πλανήτη και υπάρχω εγώ, να σα σώνω όλου.
1: Ναι. Εγώ ξέρω πότε ξενερώνω με τι σειρέ ταινίε. Όταν φεύγουν οι πρωταγωνιστέ. Όταν αλλάζει το κάστρο, παιδί μου, κάτι γίνεται και φεύγουν οι πρωταγωνιστέ και μένει, α πούμε, ένα-δύο. Αλλάζει όλη η πλοκή του έργου.
0: Καλά, λογικό είναι και σε αυτό μου πει αλλάζει, ε.
1: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Θα το κλείσω. Εκεί θα το κλείσω και θα συνεχίσουμε. Καλημέρα, ρε παιδιά, πώς είστε, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, βουτήξατε, ρίξατε το κορμί σας καμιά παραλία να κάνει μια βουτιά να δροσιστεί, γιατί είχαμε αρκετή ζέση το Σαββατοκύριακο και έτσι θα συνεχιστεί και αυτή η εβδομάδα από ό,τι βλέπω, ειδικά από Τετάρτη, Πέμπτη. Ωραία, μάνα μου, πατέρα μου.
1: Να κάτσουμε να ξεκουραστούμε σπίτι μας, να μην κάνουμε τίποτα. Να πάρουμε άδεια. Πάτε να ξεκινήσουμε την άδειά μας λίγο νωρίτερα.
0: Όπως κάναμε στο στρατό.
1: Τι
0: ξέρετε,
1: κάναμε.
0: Οι περισσότεροι που έχετε πάει στρατό, ξέρετε.
1: Ναι, τι.
0: Πώς παίρνεις άδεια? Από τη σημαία.
1: Δηλαδή.
0: Πα στη σημαία, παρουσιάζεσαι και λες ετούμε 10 μέρες τιμητική. Η σημαία σου λέγε ναι και εσύ έφευγες.
1: Α, γι' αυτό πήρα άδεια από τη σημαία.
0: Ναι.
1: Το λέγανε. Νόμιζα ότι ήταν σχήμα λόγου.
0: Όχι, πήγαινε στη σημαία που κοιμάτισε.
1: Είσαι πυροβολημένη, άντρα.
0: Έλεγε τα στοιχεία σου και έλεγε τρεις μέρες τιμητική ή φεύγω εξοδούχο σε 5 ώρες.
1: Εγώ πού να πάω, στις ταμπλέτες από πίσω σου και να πάω στον σοκ να πάρω άδεια. Γιατί και εμείς ιδιωτικοί υπάλληλοι είμαστε, δεν πρέπει να έχουμε μια σημαία των σοκ εκεί.
0: Βγες την ταμπέλα έξω. Ετήσου άδεια και εξαφανίσου.
1: Πλάκα θα έχει!
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Πώς πέρασε από το Κύριακο, σε ποια παραλία βούτυξες το κορμί σου? Πες μας έτσι ωραίες παραλίες που έχουμε στην Ελλάδα και πού πήγες και βούτυξες, ρε αδελφέ.
1: Εγώ είδα, παιδιά, την παραλία του Θαψών ότι ήταν sold out το Σαββατοκύριακο. Όλα τα stories ήταν εκεί.
0: Τα τελευταία τρία χρόνια είναι.
1: Εγώ δεν έχω πάει ούτε μία φορά εντωμεταξύ, επειδή δεν έχει beach bar ίσως. Γι' αυτό δεν με πάει ο δικός μου.
0: Δεν έχει ξαπλώστρα. Έχει, έχουν βάλει νομίζω. Έχει
1: έχουν
0: ένα κομμάτι.
1: Ωραία, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με πάει.
0: Μπορεί να με κλείνουν ρεζερβέ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το lalala, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το lalala σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 13 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Ελπίζω να είσαστε καλά, παιδιά, τώρα στο αυτοκίνητο και να μας στείλετε θερμοκρασίες που έχετε. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία για πρωινό Δευτέρας έχουμε ένα 28-29 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για ζέστη. Σήμερα θα βαρέσουμε βέβαια 35, δεν δίνει πολύ, αλλά από Πέμπτη δίνει 38-39.
1: Ας πάρουμε μια αδειούλα σήμερα. Για να δω λίγο.
0: Να, okay. Ξέρεις τι απορία έχω.
1: Για τους ερωτευμένους. Ξέρετε, απορία έχω. Ωραία. Καλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Αγγελική, Νίκο, Στέλιο, Μαρίνο, Έλενα, Στέλιο, Στέφανο, Ελένη. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να δω πώς είναι στην παρέα μας άλλοι που δεν έχουν στείλει τα μηνύματα. Και εσύ που θα στείλεις τώρα την πρώτη σου καλημέρα και δεν έχεις ξαναστείλει ποτέ μα ποτέ ξανά στο Shock FM Morning Show, στείλε το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Θα σε κεράσουμε παγωτό.
0: Κάτσε να στείλει πιο πολύ.
1: Τόσο χορηγούσαμε, θα βρούμε να τη δώσουμε παγωτό.
0: Εντάξει, okay. Παγωτάκι γυρνάει η Μαρία, αρκεί να, να στείλει πρώτη φορά μήνυμα.
1: Θα στο πάρω εγώ το παγωτό, μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα βγούμε έξω.
0: Θεία Μαρία, με πόσες μπάλες.
1: Καλά, τώρα μην θέλουμε και πολλές. Δύο μπάλες, μάξιμουμ σε κουπάκι.
0: Εγώ δεν λέω γονάκι, μπορώ να έχω γονάκι, κυρία Μαρία.
1: Άμα είναι μέχρι 15 ετών, θα κάτσουμε να πάρουμε γονάκι.
0: Αν μέχρι 15 ευρώ, να πάρω ένα κιλό.
1: Τι 15 ευρώ πας καλά. Κάτσε λίγο ήσυχα. Λοιπόν.
0: Άλλαξε χρώμα.
1: Κάτσε ρε 15 ευρώ τώρα.
0: 15 ευρώ. Όσοι στείλετε, θα μοιραστούμε το 15 ευρώ.
1: Α, να πάρουμε ένα μισό κιλό όλοι από ένα κουταλάκι, μια βουγκίτσα. Να καθίσουμε να δοκιμάσουμε.
0: Τα λες και τα παίρνεις πίσω.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Παναγιώτα, Αναστάση, Ελένη.
0: Θέλουν παγωτό τα παιδιά τώρα, έτσι.
1: Έχουν ξαναστείλει αυτοί. Εγώ θέλω τους καινούργιους, είπα, θα κεράσω παγωτάκι.
0: Οι παλιοί στον κάδο, όπως είσαστε για κουβά, παιδιά. Συγγνώμη για τους παλιούς.
1: Οι παλιοί έχω λουκουμάκια υπέροχα στο σπίτι. Με τριαντάφυλλο.
0: Αυτό που μας στείλανε δώρο.
1: Πολύ νόστιμα είναι το μεταξύ.
0: Είναι από το Βόλο τουλάχιστον. Είναι
1: μπράβο, μπράβο. Οπότε κερνάω στους παλιούς. Ξέρετε, λίγο ο παλιός είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Τον έχεις λίγο και μια δεδομένη κατάσταση.
0: Ναι, τον παλιό. Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά η Μαρία θέλει το νέο που είναι ωραίο.
1: Το νέο, το κορίτσι, το αγόρι που δεν έχει ξαναστείλει. Να ξέρω ότι είσαι εδώ στην παρέα μας, να σου πούμε έτσι και δυνατά. Ναι, είστε όλοι παλιοί που στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα. Δεν
0: μου σου στέλνει καλημέρα, στέλνει ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Να σας πω, θέλω τους καινούργιους.
0: Κουλαμάρα στο Θεό, έτσι. Δηλαδή. Έλα να σου πω, το ζαβλάκωμα του Σαββατοκύριακου που παθαίνεις, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε Τρίτη. Να πάρεις λίγο μπρος τη Δευτέρα και μετά το συζητάμε.
1: Και Τετάρτη.
0: Πέμπτη.
1: Θα τελειώνουμε Πέμπτη. Θα δούμε, θα δούμε.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: Και νομίζω με αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί μας στέλνει και φωτογραφία η φίλη Κατερίνα που λέει 30 βαθμούς στην Αθήνα αυτή την ώρα, παιδιά, μέσα στο αυτοκίνητο. 30 έτσι, πουρνό είναι ό,τι πρέπει. Οπότε ό,τι πρέπει είναι και ένα καφεδάκι του να λιμπινήσει. 22-210-6436, παραγγέλνει τον πρωινό σου καφέ, έτσι παγωμένο με έξτρα πάγο. Λες στο τηλέφωνο, θέλω να φέρω το εσπρέσο μέτριο, παράδειγμα, με πάρα πολύ πάγο. Να. Για να σου κρατήσει και με το, μέχρι το μεσημεράκι, γιατί ο καφέ τον λιμπινήσει, παιδιά, κρατάει.
1: Εγώ ξέρω τι θα ήθελα τώρα με, από τον λιμπινήσει
0: παγωτό.
1: Όχι.
0: Α.
1: Ντόνατ γεμιστό
0: με παγωτό.
1: Με blueberry. Φαγώθηκε με το παγωτό. Ντόνατ. Με ζάχαρη γύρω-γύρω και μέσα blueberry sauce. Ω, μάνα μου.
0: Μένα μου αρέσουν τα ντόνατ με κρέμα και λεμόνι.
1: Κρέμα. Και αυτό το τρώω.
0: Περίεργο.
1: Ό,τι θέλει εσύ, εγώ εδώ το.
0: Ό,τι θέλει και εσύ, 22-210-6436, παραγγέλνει και εσύ από τον αλιμπινήσει καφέ. Καλημέρα στο φίλο τον Τόνι που λέει, ρε παιδιά, να σα στείλω εγώ 100 ευρώ να πάρετε παγωτό.
1: Όχι, βρε Τόνι μου, απλά θέλω να είσαι καινούριο. Εσύ τώρα είσαι παλιό.
0: Πάλιωσε κι εσύ.
1: Πάλιωσε κι εσύ. Του καινούριου θέλω, α πούμε, ο Γρηγόρη,
0: ναι.
1: Ο οποίο βρίσκεται στα Νέα Φλογητά Χαλκιδική και μα ακούει από εκεί. Εγώ τέτοιου ψάχνω, ρε παιδί μου, που δεν στέλνουν κάθε μέρα. Και ο Γρηγόρη είναι παλιό, αλλά. Έχει καιρό να στείλει μήνυμα. Θέλω τους καινούριους. Ο Γρηγόρης, ας πούμε, άμα ποτέ πάω στα Νέα Φλουγκητά, θα τον κεράσω παγωτάκι, ρε παιδί μου.
0: Αχα.
1: Καταλαβες.
0: Ο Γρηγόρης σου γυάλισε από όλα τα μηνύματα.
1: Κάποιος άλλος καινούριος δεν είναι. Όλοι παλιοί είναι, ρε. Όλοι πάλι κάθε μέρα του στέλνουμε.
0: Οι καινούργοι δεν έχουν Viber.
1: Να, η Παναγιώτα, ο Μάνος, η Παρασκευή, ο Ανέστης, ο Γκαμπριγκάλ, ο Νίκος, ο Τόνιο, ο Αναστάση, αυτοί που στείλουν τώρα είναι όλοι παλιοί. Μόνο ο Γρηγόρης έχει καιρό να στείλει.
0: Κάτσε να στείλω και εγώ, ρε πουλάκι μου, περίμενε.
1: Άσε με ρε Γιώργο τώρα.
0: Πιο παλιός πεθαίνεις.
1: Κερνάω παγωτό στους καινούριους, οι οποίοι έρχονται στην παρέα μας. Από πώς είναι η άλλη με κλειφετζούρι, εγώ παγωτό.
0: Πες το τα μηνύματα.
1: 6-9-7-800-104-8.
0: Πιο αργά.
1: 6-9-7-800-104-8. Κάπως να τους δώσω ένα-ένα τους, μα να στείλουν μήνυμα.
0: Περίμενε, πες το πιο σωστά.
1: 6-9-7-800-104-8.
0: Άμα στείλεις μήνυμα θα πάρεις παγωτό.
1: Γιώργο!

0: 2-10-300-104-8. Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε χωρίς προειδοποίηση. Αλλά πόσες φορές λάλησε να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show? 2-10-300-104-8 μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. Καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Με υγεία. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι, Βαγγέλη?
2: 15.
0: 15, Βαγγελάρα μου. Πού είσαι τώρα?
2: Τώρα πάω για Θήβα.
0: Πας για Θήβα.
2: Εδώ είμαι.
0: Τι θερμοκρασία λέει τα μάξι?
2: Τι θερμοκρασία λέει τα μάξι? Τα μάξι λέει 31.
0: 31,
3: έχεις
0: τέτοια ώρα, τέλεια.
3: Έχεις κοντίσιο μέσα, Βαγγέλη μου, δροσίζεσαι?
2: Ναι, έχω κοντίσιο, ναι.
3: Δώσ' του, Βαγγέλη, δώσ' του.
0: Μείνε σε γραμμή, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
3: Και είδες τι ωραία όταν το λες,
0: ναι,
3: αργά, βασανιστικά και όμορφα το τηλέφωνο. Πόσοι καινούργοι σκάνε. Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος είναι στα χωράφια στην Αμφίκλεια μαζί με το φίλο του, το Γιωργάρα. Και ζητάει λίγο ο Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα στον Μανώλη και στη Σοφία Μαρία, η οποία είναι καινούργια παιδιά παίκτρια. Ένα μεγάλο... ακροάτρια, παίκτρια, οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο στη Σοφία Μαρία που καλώς ήρθε στην παρέα μας και τη χρωστάμε παγωτό. Μαζί, Γιώργο, θα τα μοιραστούμε τα έξοδα.
0: Συγγνώμη, εσύ το έταξες. Ναι, εγώ πολύ... δεν έταξα τίποτα.
3: Καλημέρα και στο Χρήστο, ο οποίος και.
0: Συγγνώμη, τώρα ξαφνικά μοιράζει τα έξοδα. Όχι, αγάπη μου.
3: Γιατί μαζί το κάνουμε αυτό το πρωινό.
0: Εγώ ζήτησα φωτογραφίες θερμοκρασίες να δω τι γίνεται και έξω. Εσύ λες, θέλω καινούριο παγωτό. Πάρτε παγωτό, όσοι στείλετε παγωτό, εγώ πληρώνει η Μάρια.
3: Ψάχνω χορηγό. Α, ο αγαπημένος Αλυμπινής έχει και παγωτό. Ωραία. Από τον Αλυμπινής θα σας κεράσω.
0: Κατάλαβα, πάνω όλοι στον Αλυμπινής να παίρνουν παγωτό.
3: Μας κέρασε η Μαρία από τον παγωτό από τον Αλυμπινής.
0: Έτσι είπε το πρωί.
3: Κύριε Αλυμπινής, μου στείλτε παρακαλώ την απόδειξη, θα τα πληρώσω όλα.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
3: Θα στείλω την απόδειξη στην διοίκηση.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι,
3: χρόνια πολλά στη Σάρα.
0: Έτσι κερνάω και εγώ.
3: Στη Σάρα και στον Ηλιόφωτο.
0: Α, στη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντημα θα είναι.
3: Όχι, Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τη Μαριάντα Πιερίδη.
3: Ναι.
0: Το Στέλιο Μανολά. Τον Χάρισον Φόρτ. Και τη Δέσπα Διαμαντίδου.
3: Ναι.
0: Η κακιά του ελληνικού, μία από τις κακές του ελληνικού κινηματογράφου, η Δέσπο Διαμαντίδου. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1989, ο πρώην πρωθυπουργός τότε, Ανδρέας Παπανδρέου, παντρεύεται τον τρίτο γάμο την.
3: Ποια?
0: Τη Δημητραγιάννη.
3: Α! Τρίτος ήτανε.
0: Ε?
3: Τρίτος ήτανε.
0: Ο τρίτος του ήτανε, λέει.
3: Ποιος είχε παντρευτεί προηγουμένως?
0: Είδες, τη Μαργαρίτα ήταν η μία.
3: Ναι.
0: Τώρα δεν θυμάμαι μια άλλη.
3: Μαργαρίτα, ε.
0: Ναι, η άλλη θα ήταν πολύ γρήγορη, μάλλον. Θα πέρασε και δεν θα ακούμπησε. Εθνική ημέρα φασολιών σήμερα. Φάτε τα φασολάκια σας, φάτε τα φασόλια. Και
3: μ' αρέσουν τα φασόλια.
0: Να ζεσταθεί η ατμόσφαιρα λίγο περισσότερο. Και εθνική ημέρα εκτίμησης του κουρέα σήμερα.
3: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι και το. Πες το, πω...
3: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ποιο είναι, το Μουντιάλ.
0: Ποιο Μουντιάλ, μόνο το κουρέα, ποιο, τι δουλειά έχει το Μουντιάλ. Μπράβο, ο κουρέας
3: Σεβίλης. Αυτόν έψαχνες.
0: Ναι.
3: Να πάρ... Γιατί τον έψαχνες? Αυτός τους έκανε κρεατόπιτα.
0: Παιδί μου, εκτίμηση της μουσικής στο κουρίο.
3: Ναι.
0: Και έχει να κάνει και με το
3: κουρέτισμα.
0: Τη μουσική, μωρή, τη μουσική λέμε.
3: Αφού κρεατόπιτα τους έκανε. Α, τη μουσική. Α, τη μουσική. Ωραία μουσική.
0: Ένα που έχει πάρει κάτι τίποτα λιγμένα.
3: Όχι, γιατί.
0: Μάλλον πρέπει να πάρει.
3: Γιατί είναι Γιώργο.
0: Πρέπει να αρχίσει να παίρνει. Λοιπόν, τα δικά σου μηνύματα στο Viber.
3: Δεν βοηθάω σε τίποτα, εντάξει. Τώρα τον κουρέα τη Σεβίλη, κάτσε να τον ψάχνει 15 λεπτά.
0: Θα τον έβρισκα.
3: Να...
0: Έχουμε εδώ του φίλου να μα βοηθήσουν να κολλήσουμε κάπου και δυσκολευτούμε. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, μηνύματα και τραγουδάκι, κάνουμε φαρσούλε, κάνουμε αφιερώσει, κάνουμε ερωτόλογα, όλα αυτά στο Viber. 6-9-7-800-104-8.
0: Σήμερα το Viber θα το λέει μόνο έτσι.
3: 6-9-7-800-104-8.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Let's go!
13: Σε 4-7 πάντα φωτισμένο.
14: Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και Μαρία.
1: Και αν έχετε παιδιά καφετέρια, εστιατόριο ή χώρο εστίασης, ξέρετε ότι το καλοκαίρι κάθε τραπέζι μετράει. Και πάρα πολλές φορές ένας χώρος μένει ανεκμετάλλευτος, όχι επειδή δεν είναι όμορφος, αλλά επειδή δεν προσφέρει την απαραίτητη προστασία από τον ήλιο και τη θερμότητα. Τα συστήματα λοιπόν G-Zip του Θανάση Ρώση δίνουν λύσεις σκίασης για επαγγελματικούς χώρους που θέλουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις εξωτερικές τους επιφάνειες, προσφέροντας περισσότερη άνεση στους πελάτες τους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης για μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη σε Εύβοια και Αθήνα, www.rosis.gr, και φυσικά καλή στο 698-5069-798.
2: Και για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι και η ζεστή ημέρα σήμερα.
1: Ζεστή εβδομάδα, λες.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει πολύ ζεστή από Τετάρτη και μετά, στα μισά της και μετά. Α, σήμερα έχουμε ένα 35 δροσιά.
1: Δροσούλα
2: για την πόλη της Χαλκίδας, με ηλιοφάνεια εννοείται. Μια βόλτα στην Αθήνα που θα δώσουμε 36 βαθμούς Κελσίου και ίσως η Αθήνα δει ένα λίγο τσουρ τσουρ τσουρ προς το μεσημεράκι, με 36 βέβαια. Και πάμε και μια βόλτα Θεσσαλονίκη με 35 και πολύ αραιή συννεφιά.
1: Λοιπόν, πριν πάρεις αποφάσεις σήμερα, βεβαιώσου ότι έχεις όλα τα δεδομένα. Το απόγευμα η διάθεση ανεβαίνει και οι ευκαιρίες γίνονται πιο ξεκάθαρες. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνοι, κρύοι, ζύγοι και γόκεροι.
3: Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ζωκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
0: Ζωκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα, κερδίζεις μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Αρκεί να πάρεις τηλέφωνο στο 2-10-300-1048.
2: Σκορπιέ, τα επαγγελματικά παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες προοπτικές, η επιμονή σου αρχίζει να ανταμείβεται, η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, η ευαισθησία σου είναι αυξημένη και μπορεί να παρεξηγήσεις εύκολα καταστάσεις. Μείνε ψύχρεμος και μην αντιδράσεις παρορμητικά, η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, οι συνεργασίες μπορούν να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά. Μία πρόταση που θα ακούσεις αξίζει να εξεταστεί σοβαρά, η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, η διαίσθησή σου σε οδηγεί στις σωστές αποφάσεις. Κράτα χαμηλό προφίλ και προετοίμασε τα επόμενα βήματά σου, η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε εκνευρίσουν. Από το βράδυ και μετά η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά προς το καλύτερο, η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, η καθημερινότητα οργανώνεται πιο εύκολα και γίνεσαι πιο παραγωγικός. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεσή σου, η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, οι οικογενειακές υποθέσεις βρίσκουν πιο εύκολα λύση σήμερα. Μια ήρεμη συζήτηση θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από όσο περίμενες, η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, κάποιες απαιτήσεις από φίλους ή συνεργάτες, όπατης, μπορεί να σε πιέσουν. Μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς, η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, επικοινωνία, επαφές και νέες ιδέες βρίσκονται στα δυνατά σου σημεία. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία για συζητήσεις και συμφωνίες, εγκεφαλικό, η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, από το απόγευμα και μετά αποκτάς δυναμισμό και λάμπεις όπου και αν βρεθείς. Ιδανική στιγμή για προσωπικές και επαγγελματικές πρωτοβουλίες, η μέρα μας ένα 9. Και εγώ και ρε, οικονομικές ή συναισθηματικές υποχρεώσεις χρειάζονται προσεκτική διαχείριση. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις και μεγάλα ρίσκα, η μέρα σου ένα 7.
1: Και ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας, παιδιά? Στο 2-10-300-1048, ένα ζώδιο πηδήσαμε, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι.
2: Μαντάρα!
1: Αν εσύ κατάλαβες ποιο είναι, 2-10-300-1048.
2: Εδώ δεν κατάλαβα εγώ ποιο πήδηξα. Το πήδηξα καλά, αλλά δηλαδή μπερδεύτηκα και λίγο.
1: Δηλαδή το πήδηξες πολύ καλά.
2: Όχι. Δηλαδή του βάζω ένα 5.
1: Στο πήδημα.
2: Στο πήδημα. 2-10-300-1048. Ζωδιάρα. Ζωδιάρα.
1: Είτε, αν το κατάλαβες, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αλλά τώρα χαζεύοντας λίγο μέχρι να πάρεις τηλέφωνο εσύ και τα ζώδια.
2: Ναι.
1: Χαζεύοντας λίγο τον Τζόκερ, μπήκα να δω τα τυχερά νούμερα και αν πήγε jackpot ή όχι. Βλέπω από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου έχουμε δύο τυχερούς στο 5-1.
2: Και από πόσο πήρανε δηλαδή?
1: Από 2,5 εκατομμύρια.
2: Πόπο, ήταν... να πηγαίνεις τώρα για τα 5,5 και να σου τη σκάει ο άλλος 2,5.
1: Γιατί?
2: Να τα μοιράζεσαι.
1: Κακό είναι.
2: Άσε ρε, 5... θα μπορούσα να πάρω 5 εκατομμύρια τώρα.
1: Από 5,139 πήρε ο καθένας από 2,569.
2: 2,569. Τα μισά θα στα φάει το κράτος. 1,5 εκατομμύριο, εντάξει. Τι που σε βγάζει 1,5 εκατομμύριο?
1: Τίποτα, μωρέ.
2: Τίποτα.
1: Ας μην έπαιζες, μωρέ.
2: Ας μην έπαιζες καλύτερα. Στο επόμενο έπρεπε να πιάσεις.
1: Τουλάχιστον οι αριθμοί νομίζω ήταν βατοί. Γι' αυτό έχουμε και δύο τυχερούς. Από τις σπάνιες περιπτώσεις δύο τυχερούς στο Τζόκερ και σε jackpot κιόλας. 1, 3, 7, 15, 21, 13.
2: 15, 21, 13. Ου, να σου πω κάτι. 1, 3, 7 νομίζω δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν
1: εύκολο.
2: Θα
1: το 1, 3, 7 είναι εύκολο.
2: Τι ξέρω.
1: Τα υπόλοιπα δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, Κωστά.
2: Κώστα, πάτα το μηδέν.
1: Τι πηδήσαμε, βρε Κώστα?
2: Το κατάλαβα,
1: το ντοξότη.
2: Με σήματα μόρσα το λύσουμε την επόμενη φορά.
1: Με σήματα καπνού ήταν αυτό. Μπράβο, ρε Κώστα μου, μπράβο, συγχαρητήρια.

0: Morning, morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια, να πάρουμε τον αγαπημένο, την αγαπημένη σου. 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και πολύ ωραίες, γρήγορες, μικρές φαρσούλες όπως αυτή που θα γίνει αμέσως τώρα.
2: Με 100% επιτυχία.
1: Άμα το σκώσω. Έλα, βρε Θωμά.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα και έχει κερδίσει τρίμερο τώρα και πρέπει να πας σε σύρο.
2: Α, τρίμερο είναι αυτό. 26, 27, 20, τρίμερο είναι. Έλα. Δεν θα κάνουμε φαρσούλα.
1: Δυστυχώς, Κωνσταντίνα μου. Εδώ σηκώνει ο Θωμάς, δεν πειράζει. 697-800-1048 τα μηνύματά στο Viber και για τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
2: Ναι, θέλουμε φαρσούλες σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε μετεωρολόγους, θέλουμε να κάνουμε.
1: Αστρολόγους.
2: Όχι, ρε παιδί μου, σταμάτα, βρε Γιώργο.
1: Α, ξέρεις τι ήταν ωραίο να κάνουμε.
2: Βγάζει εκτός θέματος, πες.
1: Να κάνουμε το μελλοντολόγο ότι είμαι medium ή είσαι medium.
2: Ναι.
1: Και ότι είδε κάτι στα χαρτιά, ναι, και τον πήρε τηλέφωνο να τον προειδοποιήσει.
2: Να, η Madame Zaira. Πάρτα.
1: Θες
2: να τρως και λίγο φίλε Σπανακίου, τι έτρωγε η βλάχου. Η βλαχάκι.
1: Έχει πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο.
2: Medium, όχι ρε φίλε.
1: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
2: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
2: Σε καφετζό όμως έχω πάει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις τι λέω.
2: Στην έσκασα.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και τι έγινε,
1: πού μπορώ να πω εγώ. Είδες κάτι, γιατί είναι SOS το δικό μου. Είναι έκτακτο το νέο. Παιδιά, διαβάζω τώρα.
0: Ναι.
1: Έπεισε το μα, δεν ξέρω γιατί διαβάζω εγώ τέτοια άρθρα.
0: Μισό.
2: Έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
1: Δηλαδή κάπως θέλω να σταματήσει το μάτι μου να πέφτει σε αυτά τα άρθρα.
0: Τι είδες?
1: Ποιος Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική απάντηση στην Οδύσσια. Και λέω, wow, κάτσε να δω τι είναι.
0: Ναι.
1: Έρχεται από την Ίνα Ινάκη. Την ώρα, λέει, που η Οδύσσια του Νόλαν συζητιέται όσο καμία άλλη ταινία παγκοσμίως,
0: ναι,
1: η Ίνα Ινάκη έρχεται με τη δική της παραλλαγή της διάσημης ιστορίας για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και θέλω να το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό. 12 Ιουλίου, πριν κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, δηλαδή χθες, η τριλογία έγινε της αυθεντικής Οδύσσιας με τίτλο The Journey of Odysseus, με το πρώτο μέρος να είναι η Ιλιάδα. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα μέρη που μας λέει ιστορία από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Ιθάκη.
0: Μάλιστα.
1: Υπερπαραγωγή είναι, λέει.
0: Ναι.
1: Εξωτερικά γυρίσματα, σενάριο που σέβεται.
0: Τρέιλερ έχει.
1: Την ελληνική μυθολογία. Αυθεντικά κουστούμια και εξαιρετικό cast. Λοιπόν, ο Οδυσσέας ξεκινάει από την Τρία και δείχνει μέχρι την επιστροφή του στην Ιθάκη. Με κάποια λέει ιδιαίτερη προσέγγιση, δεν καταλαβαίνω γι' αυτό. Και ο γνωστός Phil Strife, εκτός από σκηνοθέτης, θα παίξει τον Αχιλλέα.
0: Ωραία, έχει να πάρει
1: cast, το cast. Είναι από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Παγκοσμίου φήμης ηθοποιεί. Τον Οδυσσέα θα τον παίζει ο Εμμανουέλ Τορκεμάδα.
0: Όταν τον παίζει, θα τον παίζει σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: άμα είναι
1: η ωραία
0: Ελένη
1: θα είναι η Μάγια Ρόους. Η Μάγισσα Κίρκη θα είναι η Κρίστη Γουάιτ. Αυτή την ξέρω. Ελληνίδα δεν είναι η Κρίστη Γουάιτ. Την έχω μάθει. Η Πινελόπη θα είναι η Ήχαντε Βένους.
0: Ναι.
1: Και γενικά θα έχουμε ανθρώπους.
0: Ένα μεγάλο cast, ναι.
1: Μπράβο. Θα παίξει ο Πενικλής, ο Τεστικλής και η
0: ηθοποιός. Και ο Μεθεστικλής.
1: Να τους πω γιατί είναι Έλληνες αυτοί. Ο Τέο και ο Κώστας Πετσάκιας. Και μεγάλη έκκληση θα είναι η επιστροφή της Ίνα Ινάκη μετά από 2 χρόνια απουσίας.
0: Ναι, γιατί τα έχει με τον Τέο. Είναι παντρεμένοι, έχουν παντρευτεί.
1: Εμείς
0: και
1: γιατί
0: δεν την αφήνει να πηγαίνει με άλλους άντρες στις ταινίες, μόνο με άλλες γυναίκες.
1: Α, ο Τεό θα παίξει τον Πενικλή. Ο Πενικλής
0: τον αφήνει αυτή να πάει με όποιον θέλει και όποια θέλει.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλά κοιτάξτε να δείτε αυτή η ταινία τώρα, η υπερπαραγωγή, η τριλογία. Σε θα σταλεί
0: πότε βγαίνει ο κινηματογράφος?
1: Χθες βγει. Δεν ξέρω αν είναι κινηματογράφος.
0: Πώς θα το δω εγώ, μας είπες μια ταινία που δεν μπορούμε να δούμε.
1: Χθες λέει βγήκε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού μπαίνεις να δεις αυτές τις.
0: Συγγνώμη, μας είπες για την ταινία που βγαίνει.
1: Ναι.
0: Η νέα τριλογία της Τρίας.
1: Με την Ιλιάδα ξεκινάμε.
0: Με την Ιλιάδα και τα λοιπά. Και πού θα το δω εγώ?
1: Μήπως να το ψάξετε download The Iliad.
0: Free download. No antivirus.
1: Σταμάτα Γιώργο.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα το δει κανένας. Θα γεμίσουμε ιούς.
1: Και θα το πάμε στο Όσκαρ των ερωτικών ταινιών του Las Vegas. Την τριλογία μας.
0: Ναι, κάθε χρόνο πάνε. Έχουν πάρει και βραβεία.
1: Φοβού Κρίστοφερ Νόλαν για αυτά που έρχονται. Θα ήθελα να πάρω μόνο μια ματιά να
0: την
1: δω. Δεν έχω δει ποτέ.
0: Λέει ποιος την κάνει.
1: Ναι, φυσικά, αφού το είπα.
0: Α,
1: η Μάγια Ρόουζ.
0: Α, η Μάγια Ρόουζ.
1: Την ξέρεις.
0: Φατσικά. Μπορεί τώρα σαν όνομα, δεν τα θυμάμαι κιόλα.
1: Σε παρακαλώ.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αλλημινήσει!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
4: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Σοκαφέ Morning Show.
5: Μόνο αυτό.
6: Σοκαφέ 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λόγια, ήρθε η ώρα του θηρίου. Το θηρίο είναι εδώ ακόμα μία εβδομάδα για να μας τυραννίσει, αλλά και να το κερδίσουμε για να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Σωριδών. Καλημέρα, θηρίο μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Η ερώτηση σήμερα είναι καλοκαιρινότατη. Μας προετοιμάζει για τις καλοκαιρινές διακοπές, για εσάς που ήδη έχετε πάει αρκετές φορές στην παραλία. Βαδίζουμε στις τελευταίες ερωτήσεις του θηρίου για φέτο.
0: Έχουμε μέλλον ακόμα, εντάξει, έχουμε.
1: Για να βγάλουμε τον νικητή των εβδομάδων, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να παίξετε πολύ, πολύ δυνατά, γιατί παιδιά το θηρίο τα πάει πολύ καλά. Το 29% θα παίξουμε σήμερα. Το 29% παραδέχτηκε ότι αυτό είναι το καλύτερο, το καλύτερότερο σνακ που μπορούμε να φάμε στην παραλία. Ποιο είναι αυτό το σνακ? Εύκολη σχετικά ερώτηση. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θηρίο. Πολύ εύκολη ερώτηση. 2-10-300-104-8.
0: Τώρα πάει το μυαλό μου και σε φρούτα, αλλά θα πάω στο βασικό που παίρνουν περισσότεροι σνακ στην παραλία. Είναι ένα club sandwich.
1: Αχα.
0: Που μπορεί να έχει φτιάξει τα τοστάκια τύπου club από το σπίτι ή το παραγγέλνεις από το μαγαζί που μπορεί να είσαι.
1: Δεν είναι η σκέψη σου πολύ καλή.
0: Δεν είναι, να μείνω στο τοστάκι.
1: Πολύ ολοκληρωμένη. 2-10-300-104-8. Η έρευνα έγινε στην Ελλάδα. Έχει να κάνει.
0: Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λουκουμά.
1: Λοιπόν, το 29% παραδέχτηκε ότι αυτό είναι το καλύτερότερο σνακ που τρώμε στην παραλία. Ποιο είναι αυτό? 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Ανά Μαρία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιο είναι το καλύτερο σνακ που παίρνει το 29% στην παραλία?
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια και ακόμα το κάνω.
0: Και
2: το κλασικό σαντουιτσάκι με τυράκι παριζάκι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Φέτα πάριζα, εννοείς?
2: Ναι, ή φέτα ή τη δική. Δεν είναι το παριζάκι, πάντως μέσα μόνο.
1: Το παριζάκι να είναι μέσα.
0: Το παριζάκι εννοείται.
1: Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Απάντησε, Ανά Μαρία, το κάνεις ακόμα ή έχεις σταματήσει?
2: Ναι, το κάνω ακόμα.
1: Α, το κάνεις ακόμα, ε.
2: Ανά Μαρία, το κάνω και για όλη την παρέα, έτσι.
1: Α, το κάνεις και για όλη την παρέα. Το βάζεις μέσα και σε. Πώς το λένε,
2: σε. Και αλουμινόχαρτο.
1: Αλουμινόχαρτο, μπράβο αυτό. Ναι.
0: Και κουβαλάμε και την κέτσαπ μαζί, γιατί μην είστε γνώρι, παιδί μου, να βάλουμε και λίγο κέτσαπ.
2: Κοντά, εννοείται.
1: Ροσκουμπάς είναι δικό σου.
0: Δεν πειράζει.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια σου, Ανά Μαρία μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8, το 29%.
1: Είναι πανεύκολη ερώτηση σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε φάει όλοι στην παραλία. Δεν θα δώσω πολλές βοήθειες, παιδιά, γιατί είναι σαν να σας πω τώρα, πάρτε να κερδίσετε.
0: Για 29% δεν το λες πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι από
0: τα μεγάλα ποσοστά
1: φέρνω,
0: που βάζει το θηρίο.
1: Ναι, όταν σου φέρουν 7 και 8 και 12, άρα, το 29% 3 στους 10.
0: Άρα, εγώ θέλω να σκεφτούμε ότι το 29% δεν θεωρείται πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Όχι,
0: το σνακ αυτό δεν το παίρνουν δηλαδή πάρα πολύ.
1: Όλοι θεωρούν ότι αυτό είναι από τα καλύτερότερα σνακ.
0: Άμα ήταν όλοι θα λέγαμε το 99%.
1: Δεν υπάρχει 99%.
0: Πώς
1: το κόβεις εσύ? Άλλος θα πει κρουασάν, άλλος θα πει κλαμπ σάντουιτς, άλλος θα πει λουκουμάς. Δηλαδή αυτά τα ποσοστά τα βάζεις όλα στο 100%. Κατάλαβες, 29% είναι πολύ ψηλό ποσοστό.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού είναι πολύ ψηλό ποσοστό, πείτε παιδιά, 2-10-300-104-8. Ποιο είναι αυτό το σνακ το οποίο θεωρείται ότι το έχουμε φάει όλοι στην παραλία και είναι το καλύτερο
1: εσένα
0: για την παραλία?
1: Εσένα ποιο σου αρέσει περισσότερο αυτό το σνακ?
0: Να σου πω την αλήθεια, μου αρέσουν και τα κλαμπ σάντουιτς, τα μπέργκερ, οι πίτσες μαζί με μπιρίτσα κτλ. Αλλά θα προτιμήσω και κάτι τύπου, ένα τύπου πεπόνι. Ένα καρπουζάκι για να δροσίσει και λίγο το είναι μας. Δηλαδή θα το ρίχνα και στο φρουτάκι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Ή μια φρουτοσαλάτα να σκάσει μπροστά μας. Για να πάρω.
1: Πολύ ωραίες απαντήσεις δίνεις, Γιώργο μου, σήμερα. Τι έχεις πάθει?
0: 2-10-300-104-8.

0: Παιδιά, εδώ καθόμαστε, συζητάμε στο TikTok τι γίνεται και τι έχουμε μέσα να φάμε. 2-10-300-104-8. Τι παίρνουμε, ρε παιδιά, στην παραλία άραγε. Τι είναι αυτό το οποίο το, θεωρείτε το καλύτερο σνακ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Μάρκο.
1: Μάρκο. Τι γίνεται από νωρίς τώρα.
0: Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε, Γιώργο, πάμε. Πες την απάντησή σου. Τι είναι αυτό που το 29% θεωρεί ότι είναι το καλύτερότερο σνακ για την παραλία.
2: Κριτσίνια συνοδευτικά με τυράκια.
1: Κριτσίνια συνοδευτικά με τυράκια. Έχω κάτι άλλο σε ντοματίνι. Σε σταφυλάκι. Σε κατουσάκι.
0: Και σταφυλάκι.
1: Γιώργο μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τρίο. Ρόσκοβα είναι δικό σου όμως, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα μου. 2-10-300-104-8 δηλώνει η συμμετοχή σου. Καλημέρα, Στέλιο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Για πες, ρε Στέλιο μου, τι είναι αυτό που παίρνουμε σαν σνακ το καλύτερο στην παραλία.
3: Το στάκι ομό.
1: Το στάκι ομό, τι έχει μέσα το στάκι.
3: Βγάλω πουλιά υπάρχει, αλλά λόγω που τρώει καθένα. Και μια πετούλα ψωμάκι.
1: Με μια
3: πετούλα.
0: Και ξέρεις, και ξέρεις τι άλλο έχει, άμμο.
3: Ναι, απλό. Όχι, θα είναι σε τάπερ μέσα, ρε Γιώργο.
1: Θα δώσω μια πάρα πολύ βασική βοήθεια, Στέλιο, και θα σε κλείσω βασικά πρώτα. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασες. Και μετά θα πω ότι η συγκεκριμένη απάντηση που ψάχνω δεν την αγοράζω από Beach Bar. Την έχω μαζί μου.
0: Άρα την παίρνω από το σπίτι.
1: Την παίρνω από το σπίτι. 2-10-300-104-8. Ποιο μπορεί να είναι το καλύτερότερο που σας αρέσει πολύ αυτή η λέξη σνακ που παίρνουμε στην παραλία μαζί μας.
0: Το οποίο το φτιάχνω στο σπίτι και το παίρνω μαζί.
1: Σωστά. Ή μας το φτιάχνει κάποιος άλλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ το παίρνουμε από το σπίτι μας. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Πανώ.
1: Πανώ. Πανούλη.
0: Δεν έχω πάνω. Σωτήρη.
1: Σωτήρη.
0: Σωτήρη!
1: Σε πειράξανε! Ναι, Σωτήρη, έλα ρε εσύ, Σωτήρη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Από Ελβετία.
1: Από Ελβετία, από ποια πόλη της Ελβετίας?
4: Ζυρίχη.
1: Ζυρίχη, συγγνώμη, πριν πεις την απάντησή σου, θερμοκρασία στη Ζυρίχη τώρα?
4: Τώρα είναι καλά, το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι βράζει ο τόπος.
1: Για πες βρε Σωτήρη μου τώρα, ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο σνακ στην παραλία?
4: Εγώ για το κουλούρι δεν σου ρίξερε καλά.
1: Μου αρέσει το κουλούρι. Το
4: κουλούρι δεν θα κερδίσει.
1: Δεν θα πει, δεν θα κερδίσει. Καλά, μην αγχώνεσαι. Σωτήρη μου, Ρόσκουβα είναι δικό σου φίλο μεγάλο στη Ζυρίχη. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Σωτήρη μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο.
5: Καλημέρα, παιδιά, από τη Μελβούρνη, Αυστραλία.
1: Ω, καλησπέρα στην όμορφη Μελβούρνη.
0: Εσείς τι καιρό έχετε εκεί?
5: 10 βαθμούς, πολύ πολύ ζεστή.
1: Εσύ, 10 βαθμούς πολύ ζεστή. Πολύ κρύο. Τώρα έχετε χειμώνα εσείς εκεί,
5: Χειμώνα, ναι.
1: Ωρε φίλε, αυτά είναι. Λοιπόν, αντίστροφη ψυχολογία. Σταύρο μου, πάμε να ακούσουμε με τι απάντηση θα παίξεις.
5: Κοίτα, δεν υπάρχει καλύτερο από καρπούζι.
1: Καρπούζι, καρπούζι σκέτο ή καρπούζι θα παίξουμε με φέτα για να φύγει νωρίς αυτή η απάντηση.
5: Σκέτο,
1: καρπούζι, σκέτο. Πάμε να παίξουμε. Σταύρο μου, καρπουζάκι, ωραίο. Η καρδούλα είναι το καλύτερο. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Καλησπέρα, Σταύρο, από την όμορφη Μελβούρνη.
0: Γεια σου, Σταύρο μου, να ντύνεσαι καλά, μην κρυώσεις. 2-10-300-104-8. Μου άρεσε μια απάντηση του φίλου στο TikTok που είμαστε ζωντανά και μπορείτε να μας δείτε κι εσείς, του Τζόνι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: το καλύτερο σνακ στην παραλία είναι τυρόπιτα με άμμο.
1: Δεν θα κερδίσετε ποτέ.
0: Αφού άμα ανοίξει το τάπερ, μετά γεμίζει μόνο άμμο. Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, πού είσαι?
6: Τρέχω, άστα.
1: Με έχεις ξεχάσει, Δημήτρη, και λέω πάει, τελειώσαμε. Αυτή η σχέση ξεκίνησε και τελείωσε νωρίς.
6: Δεν σας έχω ξεχάσει, παιδιά.
1: Α, δεν μας έχεις ξεχάσει όλους μαζί. Για πες, ρε, Δημήτρη, τώρα. Εκεί που πηγαίνεις με τους φίλους σου στην παραλία, ποιος είναι ακτρός?
0: Ότι φτιάξει.
6: Φρούτα.
1: Α, φρούτα. Ποιο φρούτο, ρε Δημήτρη, τρως?
0: Μήπως είναι
6: φρουτάκινο.
0: Μήπως είναι φρουτοσαλάτα.
1: Αχ, Δημήτρη, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απάντηση.
0: Το ροδάκινο.
1: Θεωρείς ότι κέρδισες?
6: Όχι.
1: Το καλύτερότερο σνακ είναι δυνατόν να ήταν το ροδάκινο. Μπαμπάι, έχασες. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Δημήτρη. Μπάι.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Μάρκο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρκο. Τι είναι, ποιο είναι το καλύτερο σνακ που παίρνουμε στην παραλία?
7: Κάτε με, εγώ παιδιά είμαι από τη Λιβαδιά.
1: Καλημέρα στην όμορφη Λιβαδιά.
0: Οπότε τι παίρνεις από το...
7: Εκτός από σουβλάκια και στεράκια με πατάτες.
1: Ού, και στεράκια με πατάτες που τα έχει φτιάξει η γιαγιάκα τώρα ή η μανούλα και τα έχει πάρει μαζί σου. Άρε Μάρκο, τι μου θύμισες. Πολύ ωραία η απάντηση. Μάρκο Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, πρέπει να πάρουμε σουβλάκια. Καλύτερο σνακ, μήπως είναι κανένα κέικ.
1: Κέικ.
0: Που έχουμε φτιάξει σπίτι και το τσακώνουμε, το διπλώνουμε στο αλουμινόχαρτο και το παίρνουμε στην παραλία.
1: 2-10-300-104-8. Ψάχνουμε το νούμερο 1 σνακ, το καλύτερότερο λένε σνακ εδώ στην Ελλάδα που μπορεί να πάρει μαζί σου στην παραλία. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
8: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
8: Καλημέρα, Μαρία.
1: Bonjour, bonjour.
8: Από Σάμο τηλεφωνώ.
1: Τι ωραία, για πες ρε στη Σάμο, πια.
8: Θέλω να σας πω.
1: Ναι, πες.
8: Καταρχάς από Ρόδο είμαι, απλά Σάμο ήρθα έτσι για. Για ερωτικός μετανάστης, ξέρω για αυτούς.
0: Και
1: μπράβο,
0: μήνες.
1: Μπράβο, μπράβο. Για πες Μπάμπη μου, τι θες.
8: Θέλω να σας πω, εγώ αυτό που πιστεύω και συνήθως θα φέρω και νοσταλγία, είναι πανίνο, μεγαλοπούλα και πατατάκια μέσα.
1: Εγώ αυτό...
8: Συνήθως τα τσακίρι, τα μακρόστενα τα πατατάκια.
0: Τα λεπτούλικα αυτά που τα βάζουν για σας άντρες.
8: Έτσι,
0: ναι.
8: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
8: Ρόσκουβας
1: είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το σνακ που λέει το 29% ότι είναι πολύ ωραίο για την παραλία?
1: Το καλύτερότερο σνακ θα μπορούσε να ήταν και κάτι, ας πούμε, μας θυμίζει και κάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Απλά να πω λιγάκι ότι δεν έχετε πει βασικές απαντήσεις που τρώμε στην παραλία. Απλά να το δώσω έτσι.
0: Δεν μ' αρέσει να τρώω και στην παραλία. Ψωμί με μαρμελάδα και βούτυρο. Που έπαιρναν οι μαμάδες για να μας αλείψουν εκεί πέρα.
1: Ναι, είναι πολύ πιο εύκολη η απάντηση.
0: Δεν είσαι το ψυγιάκι που κουβαλάμε μαζί.
1: Ψυγιάκι δεν έχω κουβαλήσει ποτέ, αλλά οι μαμάδες θα το βάζανε εκεί
0: θα
1: μέσα.
0: Θα το βάζανε μέσα, μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Νικόλα. Ποιο είναι το καλύτερο σνακ που παίρνουμε στην παραλία?
9: Λοιπόν, διαβάσει τις γυναίκες που παίρνουν τα λακκονοπιτάκια, τα λοπιτάκια, τα μικρά, ξέρεις που βάζεις στο φούρνο.
0: Ναι, τι μπουκίτσες, ναι.
9: Τα περάκι. Τις μπουκίτσες αυτές.
1: Ναι, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι, λουκανοπιτάκια, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια.
1: Ωραία, άρα με σφολιατοειδή για να βοηθήσω. Δες πόσο καλή είμαι, δες πόσο καλή είμαι. Για να βοηθήσω, θα πω ότι στα παίρνω όλα μαζί λάθος. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Νίκο, έχασες.
0: Δεν θα φάμε.
1: Καρδιά μεγάλη.
0: Δεν θα φάμε σφολιάτα δηλαδή στην παραλία. Καλημέρα, Αγγελική.
10: Καλημέρα.
1: Αχ, κορίτσι μου, πόσο χρόνο είσαι?
10: Είμαι 18.
1: Α, είσαι 18. Η φωνούλα σου είναι λες και είσαι 15. Αγγελική, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Σας καλά από το Μενίδη.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε με ποια απάντηση θεωρείς εσύ ότι είναι το καλύτερότερο σνακ για την παραλία.
10: Έχω δύο επιλογές.
0: Για
10: πες. Έχω πατατάκια και ντόνατς.
1: Πατατάκια και ντόνατς. Με ποια θα παίξεις όμως?
10: Με τα ντόνατς.
1: Με το ντόνατ. Με ζάχαρη γύρω-γύρω που είναι.
10: Ναι.
1: Αγγελική, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Θέλω να σου πω ότι κανένας δεν την έχει πει μέχρι στιγμής. Μου κάνει εντύπωση. Και Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Αγγελική μου. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Έχει έρθει κανείς κοντά?
1: Όλοι κοντά είστε. Απλά δεν έχετε πει τα sold out, ρε παιδί μου. Απαντήσεις.
0: Όπως... Πες μας ένα sold out.
1: Λοιπόν.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Καρπούζι με φέτα.
0: Είπαμε καρπούζι.
1: Ναι, αλλά ο συνδυασμός δεν έχει υποθεί. Στα
0: πάνε με καρπούζι και φέτα στην παραλία.
1: Στα φίλη με γραβιέρα ανάξου και ψωμί. Καρβέλι ολόκληρο, δεν τα έχετε πει.
0: Τι λες μωρέ, ποιος πάει με φέτα στην παραλία?
1: Με γραβιέρα ανάξου. Εγώ και αρχή πάρα πολλές φορές. Πάμε, πάμε.
0: Τρέλανε μας. Καλημέρα, Νικολέτα.
1: Νικολέτα, μας ακούς από το τηλέφωνό σου? Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Παγώνα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παγώνα μου. Για πες μου, βρε Παγώνα, ποιο είναι το καλύτερο σνακ?
11: Παστίτσιο.
0: Καλά ξηγέσαι. Καλά ξηγέσαι, γιατί μας λέει ότι παίρνουμε γραβιέρα να άξουν στην παραλία. Εγώ παίρνω γιουβέτσικο το μου.
1: Παγώνα, με παστίτσιο θα στο δίνα κι εγώ άμα με είχαν ερωτήσει. Μου αρέσει το παστίτσιο σαν απάντηση. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου ρε Παγώνα μου, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ παίρνω στην παραλία το μακαρόνια με κιμά.
1: Πόπο θα χάσετε και δεν θα προσπαθήσετε να γραβιέρα στην παραλία.
0: Έχω, δεν έχω δει κανένα να κουβαλάει γραβιέρα στην παραλία.
1: Πόσες φορές έχεις πάει σε ανοργάνωτη παραλία?
0: Αρκετές.
1: Πίστεψε με, δεν έχεις πάει τόσες φορές.
0: Δεν έχω δει κανένα να κουβαλάει μαχαίρι, γραβιέρα,
1: μαχαίρι,
0: ψωμί.
1: Εννοείται καλέ. Πάπα.
0: Καλημέρα Γιώργο.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργαρα μου.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο Γιώργο?
11: Από Χαλκίδα.
1: Α, πολύ ωραία. Για πάμε να ακούσουμε Γιώργο την απάντησή σου.
11: Ροδάκινο με κομμένα νεκταρίνια.
1: Όπα της. Γιώργο μου, πόσο χρονών είσαι?
11: 15.
1: 15 και η μαμά το ροδάκινο και το νεκταρίνι το έχει έτοιμο για να το φάτε?
11: Ναι.
1: Μου αρέσει η απάντησή σου, Γιώργο μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου! Έχασε!
0: Δεν πειράζει, Γιώργαρα μου, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για δώσω μια βοήθεια.
0: Δώσε.
1: Δεν είναι φρούτο.
0: Δεν είναι φρούτο.
1: Δεν έχει μέσα ο συνδυασμός φρούτο.
0: Παίρνω παριζάκι.
1: Ναι.
0: Θα πάρω παριζάκι ντομάτα.
1: Ναι.
0: Θα πάρω επίσης και ένα είδος κασεριού.
1: Α, τώρα θα πάρω το
0: κασέρι. Κιτρινοτέ, αφού τι θέλω παίρνω στην
1: παραλία. Θα δώσω την καροτίδα.
0: Ψωμάκια του χοντόκ για να κάτσω να τα φτιάξω σιγά σιγά στην παραλία. Α, και κάρβουνα και μια μικρή ψισταριά μια κρυσίου.
1: Ρε, προχώρα μπας και κερδίσετε.
0: Καλημέρα Κώστα.
1: Πόπο. Κώστα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα μου. Για πες ρε Κώστα μου, ποιο είναι το σνακ που παίρνουμε στην παραλία?
12: Μήπως είναι ήξηροι καρποί?
1: Τι ξηρούς καρπούς παίρνω?
0: Ανάλογα το ποτό.
1: Σταμάτα ρε Γιώργο. Κώστα μου. Τι ξηρό καρπιό?
12: Σποράκια.
1: Τσίκι τσίκι φτου. Μου αρέσει η απάντησή σου. Δεν θα σε αφήσω να ανυπομονείς. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Κωστή, δεν πειράζει. Καλημέρα Παναγιώτη.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Αμοργό.
1: Κάτοικος ή σεζόν?
13: Σεζόν.
1: Παναγιώτη, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου. Ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερότερο σνακ για την παραλία?
13: Κοριάτικη σαλάτα.
1: Πες το ρε Παναγιώτη, με φουλ φέτα μέσα.
0: Και φρέσκο ψωμί, 2-3 πυρουνάκια και παπάρες.
1: Και αρκετό ξύδι πάνω στη χωριάτικη. Αχ, Θεέ μου,
0: Παναγιώτη.
1: Να έχουμε λίγο μέσα και κάτι ξινό. Παναγιώτη μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
13: Ναι.
1: Όχι. Ρόσκο μας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Μήπως παίρνω μια Σίζαρ?
1: Από το σπίτι, μωρέ.
0: Τι φτιάχνω, γιατί δεν μπορώ να φτιάξω κρουτόν, δεν μπορώ να φτιάξω μια μαρμελοσαλάτα.
1: Το 100% θα έλεγε ότι η Σίζαρ είναι το καλύτερότερο σνακ. Τι
0: εδώ μας είπες ότι παίρνουμε γραβιέρες, παίρνουμε ένα καρό πράγμα.
1: Τι έβαλες τώρα, Κασέρι, στην προηγούμενη πρότασή σου?
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Ότι σε συμφέρει, λες.
0: Όχι ότι με συμφέρει. Λέω βάσει των δικών σου πραγμάτων, λέω διάφορα πράγματα. Δεν θα πάρω εγώ ποτέ κυτρινοτήρι στην παραλία.
1: Γραβιέρα, νάξου και ψωμί, το έχουν πάρει όλοι.
0: Δεν θα το πάρω στην παραλία, θα πάρω μόνο τα σταφύλια.
1: Εσύ θα πάρει από τον beach bar.
0: Να προσθέσει πάνω μου, να προσθέσει.
1: Πάμε.
14: Λοιπόν, πρώτον θέλω να πω πως αυτό με τη σαλάτα δεν το είπα εγώ, δεν ξέρω από πού ακούστηκε.
1: Όχι, άλλος Παναγιώτης ήταν.
0: Άλλος Παναγιώτης ήταν, μην τρελαίνεσαι Παναγιώτη μου.
14: Μάλιστα.
0: Εσύ τι παίρνεις στην παραλία για σνακ?
14: Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση.
1: Να ρωτήσω μια ερώτηση. Πες.
14: Είναι εύκολο να φτιαχτεί αυτό? Είναι εύκολο, δηλαδή μπορεί να φτιαχτεί σε ένα πεντάλεπτο?
1: Δεν μπορώ πάνω μου πραγματικά με τις...
0: Όχι,
1: θα τον βοηθήσω, απλά μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σου. Φαίνεται ότι σκέφτεσαι πάνω μου. Είναι εύκολο να το φτιάξω, ναι.
14: Ωραία, θα πω και εγώ ένα τοστάκι.
1: Ναι.
14: Εύκολο, απλό, είναι γαμπόνι χωρίς με τυρί.
1: Ναι.
14: Που είναι το πιο απλό χωρίς να περάσεις. Το βάζεις ένα λαμπεράκι, το βάζεις στη τσαντούλα σου και
1: έφυγες. Τι ευγλωτία είναι αυτή πάνω μου, πόσο χρονών είσαι?
14: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Α, είσαι under 15, under? Κάτω από τα 15.
14: Under.
1: Δώσ' το ένα δώρο τον πάνω, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει ρε πάνω μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραίος τύπος.
0: 2-10-300-104-8, καλημέρα Γιώργο.
1: Γιώργο. Δεν έχω Γιώργο.
0: Γιάννη.
1: Καθάρι η φωνή.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιάννη μου. Ποιο είναι το σνακ που παίρνει στην παραλία το 29%?
15: Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή το ποσοστό είναι μικρό και η Μαρία παίζει ύπουλα.
1: Δεν είναι μικρό το ποσοστό, παιδιά, 29%.
15: 29% είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ό,τι πεις για πες.
15: Λοιπόν, έρχομαι για να πάρω το δώρο και η απάντηση είναι αυγά βραστά.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, αυγά βραστά με 45 βαθμούς Κελσίου.
0: Εδώ πήραμε ολόκληρη.
16: Εγώ δεν ξέρω, παϊδάκια παίρνω στη θάλασσα.
0: Εδώ πήραμε φέτα. Πήραμε γραβιέρες. Το αυγό μας πείραξε.
1: Ωραίο.
16: Παίρνει ψωμί με γραβιέρα ανάξει και στα φύλλα και μετά τη στέει το δικό μου το αυγό, κατάλαβε.
0: Έλαντε, που είναι ένα απλό βραστό αυγουλάκι.
1: Πρώτον, φτιάχνεται και στο πεντάλεπτο το σνακ που λέω.
16: Το αυγό πόση ώρα θέλει, ρε Μαρία.
1: 10 λεπτά σίγουρα τουλάχιστον για να γίνει, να μην είναι μελάτο.
16: Εγώ το τρώω μελάτο.
1: Εντάξει, Γιάννη.
0: Με κουταλάκι και ψωμάκι από πάνω.
1: Μπράβο, και λίγο φετούλα μέσα. Άντε, Γιάννη μου, φίλια πολλά, έχασες.
0: Έμα δηλαδή.
16: Μαρία,
1: έλα.
16: Δώσε μία βοήθεια αν είναι αλμυρό ή γλυκό. Βοήθα λίγο, σπρώξε λίγο την ομάδα.
1: Δεν έχετε καταλάβει ακόμα, αλμυρό είναι.
0: Αλμυρό είναι.
16: Όχι.
1: Αλμυρό είναι, Γιάννη μου, έχω βοηθήσει. Έλα, ξανασκέψου και ξαναγύρνα.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη. 2-10-300-1048. Παιδιά, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα. Καλημέρα, Φραγκό.
17: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Πες το, αδελφέ μου, πες το.
17: Λοιπόν, εγώ θα πω πώς παίρνουν παλιά οι γονείς. Θα πω ψωμί, ναι, ψωμάκι, τυρί, ντομάτα και αγουράκι.
1: Τέλειο. Πολύ ωραίο. Απλά μου λείπει κάτι σε πρωτεΐνη μέσα. Φράγκο Ροσκουβά, είναι δικό σου, έχασε.
0: Θέλουμε και πρωτεΐνη. Είμαστε στον όγκο, κατάλαβε, Φράγκο. Καλημέρα, Έφη.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έφη μου.
18: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, πες μας πρώτα.
18: Τηλέφωνο από Αθήνα.
1: Α, για πες, Αθήνα, εκεί τι απάντηση έχεις?
18: Μου το χαλάσατε λίγο τώρα στο τέλος και φτεδάκια θα έλεγα.
1: Γιατί μια χαρά είναι.
0: Απλά θέλει, βάλε και λίγο ντομάτα, βάλε και λίγο αγγούρι.
18: Επειδή είπατε ότι φτιάχνετε στο πεντάλεπτο κάτι, είπατε τώρα στο τέλος. Ναι, ισχύει.
0: Τα έχεις από χθες εσύ, στο πεντάλεπτο τα ετοιμάζεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Έφη, μάντεψε. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
18: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Και φτεδάκια να παίρνεις όμως, Έφη μου, είναι πολύ ωραία. Καλημέρα, Ελένη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το, βρε Ελένη μου.
19: Κοίτα, τώρα μας έχει μπερδέψει λίγο η Μαρία.
1: Αποκλείεται.
19: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
1: Έλα, βρε, λένε.
19: Λοιπόν, είναι ντομάτα, τυρί, ψωμάκι και είπε σου λείπει κάτι σε πρωτεΐνη.
0: Βάλε και ένα παριζάκι.
1: Θέλω πρωτεΐνη μέσα.
19: Ένα παριζάκι που λέει και ο Γιώργος.
1: Έτσι, Ελένη, ρος κουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
0: Ωρε φίλε, δεν πειράζει, ρε Ελένη μου, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω, παιδιά, για την τελευταία τριάδα, ο χρόνος μας πιέζει.
1: Ναι,
0: ένα 30,
1: ναι. Θηρίο. Το 7.
0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Δεν έχει Σοφία.
0: Ούτε ξένια έχω. Καλημέρα, Ελένη.
20: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Λοιπόν, σας παίρνω από το δρόμο, επιστρέφουμε από κάμπινγκ, που κάναμε στην Εύβοια.
1: Άρα θα πήγατε και σε παραλίες έτσι και θα είχατε τα σνακ σας.
20: Αμέ. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να σας πω ένα παλιό σνακ που έφτιαχνε η μαμά μου και παίρναμε στην παραλία.
0: Για πες.
20: Το παραδοσιακό. Και φτεδάκια,
1: ναι,
20: φέτα, ντομάτα, ελιές. Έχει κι άλλα, έχει και πίτα και μετά για επιδόρπιο.
1: Λουκουμά.
0: Από το ψυγιάκι την πυρίτσα.
20: Όχι λουκουμά.
1: Τι?
20: Όχι λουκουμά, τέτοια. Πώς τα λένε, μωρέ, βερίκοκα.
1: Βερίκοκα, ροδάκι, είναι νεκταρίνια, γερμάδες, Ελένη.
20: Ναι, ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Όχι, έχασες.
0: Χάσαμε. Χάσαμε, ρε Ελένη μου, χάσαμε, δεν πειράζει. Βάσο.
21: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Βάσο μου. Πες το, ρε Βάσο.
21: Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Σνακ λέμε.
1: Άμπραβο.
21: Όχι φαγητό. Άμπραβο. Άμα ήταν για φαγητό, παίρναμε και την ψησταλιά μαζί. Άμπραβο. Αλλά εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Που εμένα το έπαιρνε η μαμά μας που όταν ήμασταν παιδιά μας, έπαιρνε ψωμοτήρι και ντομάτα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Της
1: ναι.
0: Λείπει πρωτεΐνη. Της λείπει λίγο τσιτσί. Της λείπει
21: ψωμοτήρι
0: λίγο
21: και ντομάτα.
1: Ψωμοτήρι και ντομάτα. Καλά τα πάτε, παιδιά. Αλλά ρος κουβάς είναι δικό σου, Βάσο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βάσο μου. Δεν πειράζει. Πάω στην τελευταία γραμμή. Δεν έχω άλλο χρόνο, Γιώργο.
22: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πες το, Γιώργο μου, είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών.
22: Έχει υποθεί η μπαγκέτα η αραβική πίτα.
1: Όχι. Τι θα βάλουμε στην μπαγκέτα αραβική πίτα?
22: Θέλουμε και τα υλικά.
1: Κάτι,
22: ο καθένας.
0: Σκέτη.
22: Κοτόπουλο, ντομάτα, σίζαρ, μαρουλάκι, αυτά.
1: Μπράβο. Γιώργο μου.
22: Ροσκουφάς.
1: Έτσι, μπράβο, είναι δικό σου.
22: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Πάρ' το δευτερίο. Το κακό είναι δεν θα μάθουμε ποτέ τι τρώει αυτό το τεράστιο ποσοστό στην παραλία.
1: Στο TikTok το είπανε 100.000 κόσμου εντωμεταξύ.
0: Α, τώρα μας το λες, τώρα. Γιώργος και Μαρία.
23: Good morning everyone. Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
2: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
24: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
25: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
26: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
27: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
28: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
29: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
30: Άρα ξεκινάμε.
29: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
30: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
31: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
32: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
33: Σε σένα μιλάω.
32: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
33: Τι κάναμε.
32: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
33: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
32: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
34: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και θέλω να παίξουμε, παιδιά, ένα παιχνίδι. Ναι. Σκεφτείτε κάτι που μπορεί να χρειαστείτε σήμερα. Καφέ, το έχουμε. Πάγο, το έχουμε. Μάνστερ σε γεύσεις που δύσκολα βρίσκεις, το έχουμε. Αντιλιακό, θα το βρούμε. Δώρο για την τελευταία στιγμή που δεν έχεις προλάβει, το έχουμε. Και τώρα θέλω να σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κάτι που δεν το έχει κανένας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπορείς να το βρεις και αυτό στο τρελό περίπτερο. Γι' αυτό είναι το σημείο αναφοράς σε όλη τη Χαλκίδα, στην παραλία της Νέας Αρτάκης και στην παλιά γέφυρα. 24 ώρες το 24ωρο, το τρελό περίπτερο είναι εκεί για να σε εξυπηρετήσει.
2: Σημαντικό αυτό το 24 ώρες το 24ωρο και 7 στα 7. Και να σου κάνω μια ερώτηση πριν από τον καιρό.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων? Αυτών που πίνουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο του φυτό?
1: Το.
2: Μέχρι να το σκεφτείς, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Χαλκίδας θα είναι 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνοδος η υψηλή έρχεται από Τετάρτη και μετά. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, η οποία σήμερα φύγαν τα τσουρ και είναι 35 βαθμούς Κελσίου. Και η Θεσσαλονίκη 35 με πολύ αραιή συννεφιά.
1: Το βρήκα.
2: Πες το.
1: Ο Μπέκρης Μεζές.
2: Φυτό είπα, Μάρη. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο
1: ο
2: φυτό των Μπεκρίδων,
1: ρε. Ο Μπεκρής Λεβάντας.
2: Η κρασούλα, ρε. Ο Μπεκρής με ζέστη. Αντέχει και στη ζέστη. Θέλει κάθε μέρα πότισμα.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
3: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Τρεις τυχεροί καθημερινά κάνετε τη δική σας μαντεψιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να μας πείτε τι είναι αυτός εδώ ο ήχος. Πού πάει άραγε το μυαλό σου? 2-10-300-104-8. Να σου δώσω λίγες βοήθειες στο τι να μην πεις. Πλυντήριο, τρένο, στεγνοτήριο, εξολέμβια, τραχτέρ. Αυτά μην τα πείτε, παιδιά. Ξέρεις τι είναι η εξολέμβια?
2: Ναι, ρε.
3: Ξέρω...
2: δηλαδή έλεος.
3: Δεν ξέρεις άλλα κι άλλα, γι' αυτό ρώτησα. Δεν το είπα κακώς.
2: Ξέρω τα χαζά. Αυτά τα ξέρω.
3: Η εσολέμβια.
2: Ναι, έχω μάθει και την Christy White τώρα. Θα την ήξερα, νομίζεις, υπό άλλες συνθήκες.
3: Είδες τι σε μαθαίνω, ε.
2: Άσε με, Γιώργο, πραγματικά τόση γνώση.
3: Ακούστε πολύ προσεκτικά. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό, δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 γιατί μπορεί να σου χαρίσει 104,8 ευρώ μετρητά ο μυστικός ήχος στο καφέ Morning Show. Άσε τη φαντασία σου να οργιάσει. 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22-210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσει Χιούστον και θέλω επιγόντω νέο POS!
2: No problem! Πα Eurobank, διαλέγει, φεύγει με Worldline POS!
1: Πού, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το σώμα σου θυμάται. Πώς κοιμάται? Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water. Πολιτικά ευείας.
10: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
18: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
19: Dream Coast.
17: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και αυτός εδώ είναι ο μυστικός ήχος που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Αντώνη μου. Για άκου λίγο πολύ προσεκτικά το μυστικό.
2: Καλή εβδομάδα, πει.
1: Για άκου. Τι είναι αυτό, βρε, Αντώνη?
2: Κοίταξε, έχω σκέψεις,
1: ναι.
2: Πλην όμως μου ακούγεται σαν τυπογραφείο, τυπογραφική μηχανή, κάπως έτσι,
1: εφημερίδες.
2: Περιοδικών ή περιοδικών.
1: Να τυπώνει εφημερίδες, να τυπώνει περιοδικά δηλαδή αυτός εδώ ο ήχος.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, ρε Αντώνη μου.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Το 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή. Καλημέρα, Φράγκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι είναι τούτο? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Κοίταξε, πιστεύω ότι μήπως είναι αλωνιστική μηχανή. Δεν πιστεύω.
1: Αλωνιστική μηχανή. Δεν είναι, ρε Φράγκο, δεν είναι.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Καλημέρα, Δήμητρα.
4: Καλημέρα.
1: Πάμε, Δήμητρα, να μου πεις τι είναι τούτο.
4: Πιστεύω ότι.
1: Ναι.
5: Αχ, δεν
1: ξαναπέστο, έκανες διακοπή.
4: Διάδρομος αποσκευών αεροδρομίου.
1: Α, διάδρομος αποσκευών. Εκεί που πάνε οι βαλίτσες και κόβουν βόλτα, ε.
4: Ναι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Δήμητρα.
4: Ο άντρας μου το σκέφτηκε.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται το άντρας σου, αλλά δυστυχώς χάσαμε.
4: Δεν πειράζει,
1: μπορεί να ξαναπροσπαθήσετε. Μπορεί να δηλώνει συμμετοχή και το μυστικό έχω Shock FM Morning Show στο 2-10-300-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά που αλλού θα πάμε σήμερα, μέχρι την πινσαρία του Αλμπινίσι, εκεί που θα βρούμε τις πιο υπέροχες πίτσες σε ό,τι γεύση και ποικιλία μπορείς να φανταστείς. Special πίτσα καρμπονάρα, πίτσα μαργαρίτα, αλλά έχουμε και υπέροχα ζυμαρικά, club sandwich, πίνσες, πίνσα πενιρλί και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς με ένα απλό τηλεφώνημα στο 22 210 25 20. Μπορείς να τα κάνεις τώρα παραγγελία μετά τις 12 το μεσημέρι.
2: Και τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, να αφιερώσουμε τραγουδάκια, να τους κάνουμε μικρές πολύ γρήγορες φαρσούλες. 697-800-1048 Viber μήνυμα. Για να βρούμε τη Μάρη. Δευτέρα σήμερα, ποιος θα το σηκώσει τώρα δευτεριάτικα? Κρίσιμη ερώτηση σε λίγο.
1: Τι?
2: Πάει η Μαρία. Γεια σου, πάνω μου δυσκώσει, η Μαρία δεν το σηκώνει. Έχω κρίσιμη ερώτηση.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποια πράγματα δεν τα θεωρείτε ότι γίνονται, ότι συμβαίνουν στον πλανήτη.
1: Δηλαδή.
2: Βγήκε μια έρευνα, τη διάβαζα χθες, βγήκε μια έρευνα η οποία λέει πώς, κατά μέσο όρο, πόσες φορές αερίζεται ένας άνθρωπος.
1: Και σου έχω πει, σταμάτα να διαβάζεις, μα δεν μ' ακούς κιόλας.
2: Λοιπόν, πολλές γυναίκες λένε ότι δεν το κάνουνε.
1: Δεν το κάνουμε.
2: Παρ' όλα αυτά η έρευνα βγήκε ανάμεσα σε άντρες, γυναίκες, παιδιά, βάλανε έναν μέσο όρο. Πόσες φορές μπορεί να αερίζεται ένας άνθρωπος, άσχετα με το φαγητό. Μέσο όρο λέμε, έτσι.
1: Ένας άντρας.
2: Και μια γυναίκα.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που ανασένει. Ανασένω και ζαλιζομαι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτούς που έχεις συναντήσει εσύ περπατάνε, κλάνουν για να είναι εισπνοή, εκπνοή.
1: Και κάνουν και πλακίτσα. Πάτα λίγο την κελίτσα μου, τσακ!
2: Συνήθως λένε τράβα μου το δάχτυλο. Αυτό κάνουνε. Παρ' όλα αυτά. Πόσες φορές την ημέρα μπορεί να αεριστεί ένας μέσος άνθρωπος?
1: Ένας μέσος άντρας.
2: Και ένας μέσος όρος, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτόν ο οποίος μπορεί να έχει φάει ένα φαγητό το οποίο του προκαλεί αέρια.
1: Ναι. Ένας μέσος άντρας, θα πω 85 φορές.
2: Κάτι άλλο κάνει μέσα στην ημέρα.
1: Ναι, με 85 τι είναι? 20 το πρωί, 20 το μεσημέρι,
2: 20 το απόγευμα,
1: 20 το βράδυ. Δηλαδή βάλει και 5 έτσι.
2: Μετά μεσονύχτια.
1: Μετά τις 12.
2: Και δεν βάζει και τις τζούφιες αυτές που δεν ακούω.
1: Και αυτές μέσα είναι, μωρέ, δεν πήρε.
2: Μέσα όλες,
1: ναι, 85.
2: 85 φορές. 6, 9, 800 και 104, 8. Πόσο πιστεύετε ότι είναι μέσος όρος που μπορεί να εριστεί ένας άντρας και μια γυναίκα?
1: Ναι, τη γυναίκα, μην τη βάζεις μαζί με τον άντρα. Δηλαδή δεν είναι περίεργο που ακούγεται μη κλάνεις και το λέει μια γυναίκα σε έναν άντρα. Η γυναίκα να είναι. Δύο! Ενάμιση!
2: Ότι μπορεί να το κάνουμε μπροστά στο έτερο νήμιση ή στους δικούς μας ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνετε κι εσείς.
1: Δεν γίνεται να το κάνουμε εμείς και να μην καταλαβαίνετε τίποτα όμως.
2: Μα είναι ουράνιο τόξο.
1: Λίγο τάξο.
2: Αφού μυρίζει το δικό σας ουράνιο τόξο.
1: Δεν κάνουμε εμείς.
0: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Οι ερευνητές λέει μπορεί να διαφέρει η εκτόνωση αερίων από το σώμα μας από άνθρωπο σε άνθρωπο και βέβαια τι τροφή έχει φάει ο καθένας μας. Παρ' όλα αυτά βγάλανε ένα μέσο όρο. Δεν είναι 80 όπως είπε η Μαρία.
1: Εγώ έχω πάρει μηνύματα που λένε 1500 φορές.
0: 1500 φορές, ρε Ελένη. Ρε Ελένη.
1: Να.
0: Να τον επάς για τέτοιο. Για φυσικό αέριο. Θα παράγει ρεύμα σε λίγο. Όχι παιδιά, είναι μόλις 14 φορές.
1: 14 φορές. Είναι μόνο την ώρα που ξαπλώνουμε, βρε Γιώργο μου. Λάθος είναι η έρευνά σου. Για ποια φίλη του κόσμου αναφέρεται τη συγκεκριμένη έρευνα?
0: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Εσύ δηλαδή 14 φορές κλάνεις?
0: Μπορεί και πιο λίγο.
1: Α, ωραία, είσαι από τους τυχερούς.
0: Δεν έχω.
1: Δηλαδή, άμα σου πατήσω την κίλτσα, δεν μπορείς να κλάσεις έτσι αυτόματα?
0: Όχι.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο, μετά να ρωτήσεις που εμείς οι γυναίκες δεν κάνουμε.
0: Πρέπει να φάω.
1: Έχεις δει ομοίου σου 85 φορές, 43 φορές μόνο το μεσημέρι. Και του λες, πάνε στην τουαλέτα.
0: Ρε,
1: δεν
0: κορίτσι.
1: Γίνεται.
0: Έλα, αλήθεια τώρα, κορίτσια, έλα, πείτε. Σας παρακαλώ πολύ, πείτε. Πόσες φορές ο σύντροφός σας μπροστά σας.
1: Ψεύδεστε και κλάνετε.
0: Αν το κάνει μπροστά σας, έτσι από περιέργεια.
1: Ναι,
0: πόσες φορές, γιατί.
1: 5.000.
0: 1500 φορές, εντάξει, οκ. Okay.
1: Να λέμε και τις αλήθειες τώρα. Κατά βάση, οι άντρες είστε βοθρατζίδες.
0: Ρε, παιδί μου, ότι το αφήνουμε πιο ελεύθερο το εντεράκι μας, ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν νιώθετε μια ντροπή?
0: Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν το κάνω μπροστά.
1: Μπράβο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Ντρέπομαι.
1: Μπράβο. Τουλάχιστον και η ντροπή είναι καλό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχεις και ένα που σου λείπει το τάκτ, αλλά νιώθεις ντροπή.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω μπροστά στον σύντροφό μου και σε φίλους μου σπάνια.
1: Δεν μπορείς να κλάσεις μπροστά μου, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Μπράβο, ντρέπεσαι.
0: Όχι, όχι. Αλλά με τον αδελφό μου, άμα βρεθούμε μαζί, μπορούμε να πιάσουμε μια συζήτηση.
1: Θα σε κερδίσει ο αδελφός.
0: Είμαι σίγουρος.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
16: Αγιέχ, summer competition.
17: Αυτό το καλοκαίρι.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο με κάποια μαγαζιά, ρε παιδιά? Δεν χρειάζεται να τα διαφημίσει κανένας, γιατί τα διαφημίζει ο ίδιος ο κόσμος. Και το τρελό περίπτερο που θέλω να σας πω είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Πόσες φορές έχει τύχει να τελειώνει η ημέρα, να είναι 11-12 η ώρα, 1 το βράδυ, και ξαφνικά να θυμάσαι: πω πω, μου τελείωσε ο πάγος που είμαστε με την παρέα και πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας. Το αναψυκτικό που ξεμείναμε, κάτι για να τσιμπήσουμε, έναν καφέ, οτιδήποτε. Τι είναι ανοιχτό τώρα είναι η βασική ερώτηση που κάνουμε και η απάντηση για πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στη Χαλκίδα, είναι μία, το τρελό περίπτερο. Και δεν είναι μόνο ότι λειτουργεί όλο το 24ωρο, αυτό είναι ok. Είναι ότι έχει γίνει γνωστό, γιατί έχει πραγματικά τα πάντα. Από τα πιο απλά καθημερινά μέχρι τα πιο ιδιαίτερα προϊόντα που βλέπεις στα social media και λες: αυτό τώρα πού θα το βρω? Και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω μέσα και να χαζεύω, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτουμε και κάτι διαφορετικό. Νέες γεύσεις, ιδιαίτερα snacks, ενεργειακά ποτά, προϊόντα που μόλις κυκλοφόρησαν, ήδη προσωπικής φροντίδας, ποτά, δώρα για την τελευταία στιγμή, και πραγματικά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Αν λοιπόν περάσετε σήμερα από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή από το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, κάντε μία στάση στο τρελό περίπτερο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγετε με περισσότερα από όσα είχατε σκοπό να αγοράσετε, και αυτό το λέω με την καλή έννοια.
2: Και επειδή θα έχουμε και πολύ καλό καιρό, μπορούμε να κάνουμε όσες βόλτες θέλουμε και όλη νύχτα, γιατί θα έχουμε πολύ ωραίο καιρό και το βράδυ. Οι βραδινές ώρες είναι για μπανάκι, παιδιά, και σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας, φτάνοντας στη θερμοκρασία το βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε ότι αύριο το πρωί ξυπνάμε με 28-29. Σήμερα παρόλα αυτά η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια στους 34 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Μια βόλτα στην Αθήνα με πολύ αραιή συννεφιά, φύγαν οι βροχούλες που δίνανε και πάμε 35, έτσι ωραίο περιποιημένο, και λίγο πιο δροσιά, ίσως δεν θα το βρείτε πουθενά. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη 35 και εκείνη. Φύγανε και οι συννεφιές από εκεί και πάει ο Θεός στην ηλιοφάνεια φουλ πασιόν. Δεν ξέρω στη δική σας περιοχή τι καιρό μπορεί να έχει, αλλά στείλτε μας μήνυμα στο Viber.
1: 30 στη δικιά μας την περιοχή.
2: Τώρα,
1: μου είπες, όχι, μου είπες να πούμε πώς, τι θερμοκρασία έχουμε.
2: Θυμάμαι ότι το πρωί μας έστειλε μια φίλη από Ιωάννινα ότι είχαν 19.
1: Ναι.
2: Είχε δροσά.
1: Ναι.
2: Ποια είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδος αυτή τη στιγμή?
1: Αχ, τι ωραία. Γιατί να μην πούμε την πιο ζεστή τώρα.
2: Μέτσοβο, να είναι εκεί πάνω, βουνό.
1: Χθες το μελετούσα εντωμεταξύ. Παϊδάκια, να είχαμε Μέτσοβο, δροσά.
2: Και με τσοβόνε τυράκι.
1: Όπω σταμάτα, σατανά, σταμάτα. Και θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι εκείνη η ώρα την οποία σας ζητάω. Να πληκτρολογήσετε τον αριθμό μας 697-800-1048, πάντα στο Viber. Και να κάνουμε τη σημερινή μας ερευνούλα. Τι αποκαλύπτει το καλοκαιρινό ποτό που παραγγέλνουμε στο Beach Bar? Πολλά πράγματα για το χαρακτήρα μας. Είσαι ο τύπος που παραγγέλνει καφέ? Πρώτο πράγμα που θα κάνει, θα παραγγείλεις καφέ ή ξεκινάς
2: στο μπαρ το βράδυ ή το μεσημέρι?
1: Το μεσημέρι που πας παραλία.
2: Και τι, θα ξεκινήσεις τα ουίσκια?
1: Είσαι ο τύπος που θα πάρει καφεδάκι? Είσαι ο τύπος που θα ξεκινήσει με ποτάκι? Παγωμένη μπύρα, Aperol Spritz, έχω φρέντο εσπρέσο, έχω φραπέ, έχω λεμονάδα και έχω εσένα που πας κατευθείαν στο φαγητό. Τι σημαίνει για εσένα η πρώτη σου παραγγελία στο Beach Bar?
2: Κάτι σε κοκτέιλ.
1: Κοκτέιλ, μοχίτο έχω, Aperol Spritz έχω, Sex on the Beach έχω, παγωμένη μπύρα, και μετά ξεκινάμε αναψυκτικά.
2: Spicy Baba,
1: Spicy
2: Zombie.
1: Άκου,
2: στείλε
1: εσύ το καλοκαιρινό σου ποτό και θα σου πω εγώ τι αποκαλύπτει για το χαρακτήρα σου. Είσαι τύπος που πίνει καφέ, τι καφέ όμως? Θέλω να μου πεις αν είναι φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο. Όχι γενικά, αν θα το κάνεις γλυκό μέτριο και τα λοιπά. Όχι, όχι, όχι, άμα θα βάλεις γάλα αρακιού. Όχι.
2: Καφεδάκι,
1: καφεδάκι, ποτάκι.
2: Στέβια.
1: Αναψυκτικό ή πας κατευθείαν στο φαγητό? 697-800-1048. Εσύ τι παραγγέλνεις?
2: Τι ώρα πάω?
1: Πω, φίλε, ό,τι είναι ώρα και να πας.
2: Άμα πάω στις 11, τι θα πάρω καφέ?
1: Κορώνα, μπίριτσα, ωραία.
2: Κορώνα, λέω. 10 η ώρα το βράδυ δεν θα πάρω.
1: 10 η ώρα το πρωί, Χριστιανούλη μου. Η πρώτη σου παραγγελία.
2: Τσίφουρα.
1: Το Beach Bar. Να πεις την αλήθεια, ρε Γιώργο, αφού ξέρω τι παίρνει.
2: 10 η ώρα το πρωί, τι καφέ θα πάρω? Ποιος θα πάει να πάρει μπύρα?
1: Εγώ.
2: 10 η ώρα το πρωί.
1: Κορώνα υπέροχη με φετούλα μέσα από λάιμ και ξεκινάς υπέροχα το πρωινό σου.
2: Το αγαπημένο φυτό είναι το κρασούλα σου, με κροκανάτα.
1: Γιώργο,
2: 10 η ώρα το πρωί.
1: Σήμερα,
2: με την τσίπλα στο μάτι.
1: Γιατί δεν έχεις πει ήδη στο εξοχικό που είσαι ένα ωραίο καφεδάκι πρώτο?
2: Και είναι το πρώτο στην παραλία.
1: Όχι. Πρώτο πράγμα που παραγγέλνεις στην παραλία. Το πρωί, μεσημέρι που θα πας. Τι είναι, αποκαλύπτει πάρα πολλά για τον χαρακτήρα
2: Club
1: σου.
2: Sandwich.
1: Θα φύγω.
2: Εσύ 10 ώρα το πρωί την παίρνεις την πυρίτσα σου,
1: Γιώργο?
2: 10 ώρα το πρωί το ουίσκι σου με πάγο το παίρνεις?

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Δευτέρα σήμερα, τσακαροδευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και έχουμε μείνει σε σοβαρότατη έρευνα.
0: Ναι,
1: τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σου καλοκαιρινό ποτό και φυσικά το σνακ που παραγγέλνεις την ώρα που θα πας στην παραλία. Και ο Γιώργος εδώ, παιδιά, μπερδεύτηκε.
0: Το story είναι 10 η ώρα το πρωί στην παραλία, την παραγγέλνεις.
1: Την πρώτη στιγμή που θα πας στην παραλία. Δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Και 11 να πας και 12 να πας και 1 να πας. Το πρώτο πράγμα που παραγγέλνεις στο beach bar. Αυτή είναι η ερώτηση. Και θέλω τη δικιά σου απάντηση, γιατί δεν θα κάτσω να το συζητήσω μαζί. Στο περίμενο του Γεωργίτσα.
0: Αν, Βασιλική, εσύ να πας 10 ώρα το πρωί στην παραλία, τι θα πάρεις?
2: Γάλα, γιατί έχουμε κοιμάμαι.
0: Το γαλατάκι της και σε άλλη παραλία.
1: Λοιπόν,
0: άλλο θα πάρω στις 10, άλλο στις 12, άλλο στις 1.
1: Θα μαλώσουμε, γιατί σου είπα προηγουμένως, μην αρχίσεις και μου κάνεις τέτοια. Θέλω την πρώτη φορά 12 η ώρα θα πας. 12 όπως πάει ο φυσιολογικός ο κόσμος.
0: Καφέ.
1: Όχι στις 10. Ωραία. Το ίδιο θα ήταν και αν πήγαινε στις 10, ρε Γιώργο.
0: Ναι. Αν πάω όμως στις 1-2 το μεσημέρι,
1: με κουράζει.
0: Θα πάρω μπύρα.
1: Ωραία, λοιπόν. Δεν θέλω από σένα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η απάντησή σου. Εσύ, τι παίρνεις, το πρώτο πράγμα που παίρνεις, το beach bar που πας. Η παραγγελία σου σου αποκαλύπτει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το χαρακτήρα
0: εσύ
1: σου.
0: Εσύ τι παίρνεις, μπύρα τον... είπες. Σκέτη, ξεροσφύρι ή βάζεις και κάτι ακόμα.
1: Λοιπόν, εγώ είτε παίρνω κορώνα ή θα ξεκινήσω με στρόμπερι μοχίτο.
0: Παίζει ρόλο η μάρκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν σου πω σολ.
1: Ω, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Θέλω κορώνα.
0: Εγώ θα την πιω.
1: Αφού για μένα μιλούσαμε τώρα. Μπερδεύτηκα πάλι.
0: Άλλο λέω, παίζει ρόλο η μάρκα ή μπορώ να σου πω και τον πύρα. Ή πρέπει να σου πω.
1: Όχι, πύρα πες μου. Πύρα πες μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το αγαπημένο σου καλοκαιρινό ποτό, το πρώτο πράγμα που παραγγέλνεις όταν πας στο beach bar εκεί 12-1 η ώρα, ποιο είναι και αποκαλύπτει πολλά πράγματα για τον χαρακτήρα σου. Μπορείς να μου πεις και club sandwich.
0: Ναι, μπορεί να πει και φαγόσιμο.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Πες μου, φραπέ, φρέντο εσπρέσο, μοχίτο, απέρολ, παγωμένη μπύρα, σπιτική λεμονάδα, αναψυκτικό κλαμπ σάντουιτς, τα έχω όλα.
0: Τυρόπιτα?
1: Δεν έχω.
0: Δεν είναι. Η Μέρη λέει φρέντο καπουτσίνο με τυρόπιτα.
1: Πάρε και θα παραγγείλει τυρόπιτα.
0: Η Μέρη.
1: Δεν έχουμε.
0: Πάρε λουκανόπιτα.
1: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Δεν έχει φωλιάτα.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω να πάω σε αυτή την παραλία.

0: Άντε, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαι, μαράκι μου.
0: Α, καλά, καλά.
1: Τι έχεις?
0: Θέλω να συζητήσω μαζί σου την έρευνα, γιατί με τον άλλον δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα. Είναι πατέρας και χανόμαστε στη μετάφραση.
1: Και πού κολλάει αυτό?
0: Πάει νωρίς-νωρίς. Δεν αντέχει να πάει όπως εμείς οι νέοι.
1: Και εγώ νωρίς πάω για μπάνιο.
0: Ε, εσύ και εσύ κολόρια είσαι.
1: Εμείς πάμε νωρίς για να βρούμε εξαπλώστρα και το σωστό σημείο στην παραλία. Κατάλαβες. Ναι. Άσχετα τι θα παραγγείλουμε. Εσείς στα νιάτα πηγαίνετε αργά.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Εμείς κάνουμε ρεζερβεσιόν.
1: Ναι, ρεζερβεσιόν κάντε. Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω το άλλο.
0: Κρυώνεις, έχεις κάνει μανικάκια.
1: Λίγο τα γεράματα βαράνε, κατάλαβες τι γίνεται, πάω σε ιαματικά.
2: Το
1: τελευταίο καιρό μου αρέσει και στο καλοκαίρι να πηγαίνω σε ιαματικά. Αλλά δεν ξεχνάω να πάρω μαζί μου τα πιο ωραία γυαλιά, τα οποία θα βλέπω τις κλεφτιές ματιές, τι παραγγέλνει ο διπλανός, τι παραγγέλνει η διπλανή, χωρίς να παίρνουν μάτι ούτε τους παίρνω εγώ μάτι. Οπότε γυαλιά ηλίου, τα οποία δεν βλέπουν πουθενά τα μάτια σας που κοιτάνε. Δεν βλέπει κανείς τα μάτια σου που κοιτάνε. Μόνο στα optics που όλοι κανά ρευστά βαθιά βλήθος. Θες να δεις το τεκνό. Θες να δεις το όμορφο το μανάρι που περνάει από μπροστά σου χωρίς να καταλάβει κανένας που κοιτάς. Μόνο optics πόλη έχουμε το πιο βαθύ μαύρο. Μαύρο, το απέραντο μαύρο. Πως είναι η μαύρη θάλασσα. Τέτοιο μαύρο γυαλί δεν θα ξαναβρει πουθενά άλλου.
0: Ναι.
1: Δεν θα βλέπει κανείς ούτε τη βλεφαρίδα σου να πάρει. Και αν πάρει και μεγάλο σκελετό τύπου Gucci, τύπου Armani, καλά δεν θα βλέπουν ούτε τη βλεφαρίδα που σηκώνεται. Ούτε
0: φρύδι.
1: Το φρύδι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μόνο στο Optics Polycan ρευστά βαθιά βλήθος βρίσκεις εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι τα 60%, γιατί γυαλί φέτος μόνο Optics Poly. Και θα μιλήσουμε και αύριο για τα πολυεστιακά. Ετοιμαστείτε γιατί θα βάλω γυαλιά σε όλους εσάς που δεν βλέπετε καθόλου καλά.
0: Πολύ ωραία. Για πες μου τώρα, βρε Γεωργίτσα μου, εσύ τι παραγγέλνεις στο beach bar?
1: Αχ, αυτό που θέλω να πάρω στο beach bar δεν μπορώ.
0: Μη μου πεις τον barman.
1: Όχι, τον καρσόνι.
0: Αχ, Γεωργίτσα! Έλα να πω την έρευνα, έχω και τόσες απαντήσεις.
1: Εγώ είμαι από αυτές τις πελάτησες, άσχετα με την ώρα που θα πάω.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή που, άμα έρθει ωραίο τεκνό στην ξαπλώστρα να παραγγείλω,
0: ναι,
1: θα του πω. Τι μου προτείνεις?
0: Ωραία. Και θα σου πει τι?
1: Ανάλογα τι έχουν για πέταμα. Προφανώς μου φέρνουν ό,τι.
0: Όπω τελικά είτε από έρευνα θες μαζί σου είτε με τον άλλον. Όχι, το έχει και αυτό.
1: Εντάξει, παίρνω μπυρίτσα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά παίρνω κοκτέιλ.
0: Ωραία.
1: Μετά παίρνω κλαμπ σάντουιτς.
0: Α, να τα έρχονται και τα μηνύματα. Κορώνα με λεμόνι μέσα. Γεια σου, ρε Ανέστη.
1: Α, παίρνω και από αυτό. Αλλά γιατί εμείς στην Ελλάδα, ρε παιδιά, βάζουμε το λεμόνι μέσα στην κορώνα?
0: Εγώ το στίβω μέσα στην κορώνα.
1: Ναι,
0: και μετά το ρίχνω, βέβαια, μέσα.
1: Ναι, αλλά
0: κανονικά. Στην Ισπανία το κάνουν.
1: Ναι, αλλά κανονικά λέει το λεμόνι το βάζουν για να γίνει αποθητικό για τις μύγες και τα λοιπά που κάθονται πάνω στο στόμα. Δεν το χώνουμε μέσα.
0: Ε, μετά από τη στιγμή που το βάλαμε, πάει να πει ότι θα το πιούμε. Δεν θα αντέξει.
1: Χώστο και αυτό, δεν.
0: Λοιπόν, τι αποκαλύπτει για εσένα που μας ακούσε εκεί έξω το αγαπημένο σου καλοκαιρινό ποτό? Έχεις ξεκινήσει με καφεδάκι όπως φραπέ. Είσαι χαλαρός, αυθεντικός. Δεν αγχώνεσαι εύκολα. Πιστεύεις ότι όλα λύνονται μετά από έναν καφέ?
1: Αν πάρω ελληνικό.
0: Μάλλον έχει ξυπνήσει από τις 5 το χάραμα και ακούς τα τζιτζί και τα τριζόνια στην αυλίτσα.
1: Ερώτηση κάνω. Εμένα μου αρέσει και ο ελληνικός.
0: Πάρε και ένα λουκούμι και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε για εσένα.
1: Πήγαινε σε μια κηδεία.
0: Αχ, Γεωργίτσα, έχεις και τον Ιωάννη τώρα που σε στέλνει χαιρετίσματα.
1: Γεια σου, αγάπη μου, όμορφη. Περιμένω να γίνεις 18 και μία μέρα σε περιμένω.
0: Α, δεν μπορώ. Φρέντο Ισπρέσο, δυναμικός και δραστήριος είσαι. Σου αρέσει να έχεις πρόγραμμα, αλλά πάντα βρίσκεις χρόνο και για μία βόλτα στη θάλασσα. Είσαι εσύ που, ρε παιδί μου, δεν καίγεσαι και πάρα πολύ να πας στη θάλασσα. Α, τώρα παγωμένη μπυρίτσα για εσένα που το πρωί παίρνεις παγωμένη κορώνα.
1: Ο φίλος ο Πάνος που λέει μια παγωμένη αλφα.
0: Μπράβο.
1: Με μπόλικα πατατάκια και μετά καλαμπόκια από τον Πάνο.
0: Απλός, αυθεντικός, χαμηλών τόνων. Το μπιγλέρι μπορεί να σου λείπει, αλλά αυτό θέλεις. Δεν χρειάζεσαι πολυτέλειες για να περάσεις καλά. Εσύ, η φίλη μου που ξεκινάς με το Aperol Spritz, είσαι στιλάτη, λάτρης της αισθητικής και των όμορφων στιγμών. Για σένα οι διακοπές είναι εμπειρία, όχι απλός προορισμός. Θα πας και θα τα έχεις όλα οργανωμένα.
1: Πού να πιεις Aperol Spritz?
0: Πάμε για το στρόμπερι μοχίτο ή απλώς το μοχίτο. Κοινωνικός, αισιόδοξος και πάντα η ψυχή της παρέας. Αν υπάρχει πάρτι, μάλλον είσαι ήδη εκεί.
1: Με αυτός είναι που διαλέγει ούζα.
0: Όχι.
1: Ποιο πάει, λοιπόν, τι πίνει και πάει σε πάρτι?
0: Στο αναψυκτικό.
1: Τι πίνει και πάει σε πάρτι?
0: Μοχίτο.
1: Μοχίτο, φέρτε δύο.
0: Λοιπόν, για εσένα που θέλεις αναψυκτικάκι, ρομαντικός, ήρεμος, νοσταλγικός, μάλλον έφαγες πολύ την προηγούμενη μέρα. Απολαμβάνεις τις μικρές χαρές της ζωής και αγαπάς τις καλοκαιρινές αναμνήσεις.
1: Θα σε χτυπήσω στην πλάτη να ρευτείς.
0: Μπράβο. Για εσένα που θέλεις φαγητό, Είναι hot dog, είναι club sandwich, είναι μια πίτσα, είναι μια σαλάτα.
1: Ό,τι έχει, 5 ευρώ.
0: Είσαι πρακτικός, πολύ άσχολος και πάντα πεινασμένος. Σου αρέσει να τα έχεις όλα. Καλή παρέα, καλή διάθεση και χορταστικό φαγητό. Δεν κάνεις εύκολα συμβιβασμούς και όταν επιλέγεις κάτι θέλεις να σε καλύπτει σε όλα. Οι φίλοι σου ξέρουν ότι μπορείς να οργανώσεις την τέλεια εκδρομή της τελευταίας στιγμής.
1: Σε αυτό που λέει ο φίλος ο Γιάννης τώρα που έχει απόλυτο δίκιο που είναι και της μόδας πια. Μπύρα χωρίς αλκοόλ, τι είμαι.
0: Έγκυος.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show.

0: Μόνο έτσι. Έτσι θα πούμε, παιδιά, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια πολύ σωστή και καλή επένδυση για τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας, αλλά και της επιχείρησής μας. Γι' αυτό θα επισκεφθούμε το www.rossis.gr. Θα μιλήσουμε με τον Θανάση το Ρώση, γιατί έχουμε τις λύσεις με Pergo System για να κάνουμε μια υπέροχη ανακαίνιση στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας. Βεράντα, αυλή, ταράτσα, άμα θέλεις. Mm-hmm. Φτιάχνουμε πολύ ωραίες περγόλες, παιδιά, για να έχουμε σκιά και να περνάμε υπέροχα. Ή αν έχεις επιχείρηση, έρχονται, μετράνε, βλέπουν, σου προτείνουν τις καλύτερες λύσεις και πάρα πολύ οικονομικά. Ο Θανάσης Ρώσης και τα Pergo System σε περιμένουν στο 6985-069-798 ή www.rossis.gr.
1: Γιώργος και Μαρία. Λα, λα, λα.

0: Παίζω και εγώ μαζί σας σήμερα στο σημερινό μας λαλαλα. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας φέρνει η Μαρία. Καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και...

0: Το ιστορία. Ο Μπάζ με
1: Γιώργο, θα σε χτυπήσω.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Ε, πώς το είπε, όχι, sorry. Μπάζ. Αλκίνος Ιωαννίδης. Τζίμις Φανούσης.
0: Δεν ξέρω ποιος το λέει. Αυτό ήταν. 2-10-300-104-8. Για ελάτε ρε παιδιά.
1: Για ελάτε. Θα χτυπήσω.

0: Άλλη μία μοναδική εκτέλεση έρχεται στο σημερινό μας λαλαλα στο 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και...
1: Λαλαλαλαλαλα.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, πόσο χρόνο είσαι?
2: 45.
0: 45, είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλα?
2: Είμαι έτοιμος, αλλά πρώτα απ' όλα θα μπορούσε να ήταν και το Toy Story. Πες τη Μαρία να μην σε μαλώνει τόσο πολύ.
0: Ναι, θα μπορούσε. Αλλά δεν είναι.
1: Τραγούδα καλύτερα, τραγούδα.
0: 1, 2, 3 και...
2: Μαρία, εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
1: Όταν...
2: Τώρα κάτι δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
2: Όταν οι φίλοι σου γυρνάνε την πλάτη.
0: Εγώ και εσύ. Τα έχεις δει όλα τα Toy Story.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Κωνσταντίνε, τα έχεις δει όλα.
2: Τα Toy Story, ναι.
0: Ναι, κι εγώ. Κωνσταντίνε, μου μείνε συγγνώμη και το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Μαζί. Εγώ και εσύ μαζί,
1: Γιώργο.
0: Ξέρετε τι θέλω, να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048 να μας πείτε έτσι ωραία παιδικά τραγούδια που θυμάστε από τις ταινίες που έχετε δει. Δηλαδή να πούμε και έναν Μάουι.
1: What the fuck?
0: Έλα, δεν ξέρεις το Μάουι?
1: Τι είναι ο Μάουι?
0: Μωάννα.
1: Δεν το έχω δει. Ήμουνα πολύ μεγάλη όταν βγήκε η Μωάννα. Μπορούμε να πούμε όμως Μουλάν. Μπορούμε να πούμε μια σταχτοπούτα. Μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να πούμε άλλο? Ένα Νέμο που δεν την είχε τραγούδι μέσα.
0: Μπορείς να πεις από το Cars.
1: What Cars? Cars I know, but Cars I don't know.
0: Ωραία, στείλτε τα δικά σας παιδικά τραγούδια που σας αρέσουν πάρα πολύ στο 697-800-1048 για να τα εκτελέσει η Μαρία σε λαλά. Και θα μπορούσε να ήταν και στρουφάκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, εγώ θυμάμαι μέχρι τον Ηρακλή, μέχρι τη Μουλάν που τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Ποια είμαι, ποια κοιτώ, ποια κρυφά προσπαθώ.
0: Α, τη Frozen.
1: Μπορώ στα ξένα όμως. Let it go. Let it go. Και Ποκαχόντας. Μέχρι εκεί φτάνει το.
0: Εγώ θα σας πω Αγκομαχόντας. Για εσένα που αγκομαχάς, βρε αδελφέ, εσύ που τρέχεις να προλάβεις να πας στο λεωφορείο, να πας στα κτέλ και δεν έχεις πάρει ούτε καφέ, ούτε νερό, ούτε τίποτα, έχουμε τα πάντα για εσένα. Ακόμα και το δικό σου σνακ σε περιμένει στο Smile Bus, εκεί στα κτέλ της Χαλκίδας. Θέλεις σαλατούλα, θες σαντουιτσάκι, θες νεράκι, θες φρέσκο καφεδάκι, εκεί είναι και σε περιμένει για να πάρεις το...
1: Μπαγκέτα.
0: Την μπαγκετούλα σου, την κρύα, τη ζεστή, όπως ακριβώς την προτιμάς.
1: Μαγιονέζα.
0: Με έξτρα μαγιονέζα για τη Μαρία. Με έξτρα, για να γλιστράει ακόμα καλύτερα. Το Smile Bar σε περιμένει για να πάρεις το πιο ωραίο πράγμα που θέλεις για να κάνεις το δρομολόγιο σου χωρίς να πιέζεσαι και να τρέχεις στους δρόμους να τα προλάβεις όλα. Τα έχουμε όλα για εσένα εκεί. Σε περιμένουν πώς και πώς για να τα παραλάβεις την ώρα που θα κάνεις το δικό σου δρομολόγιο όλη την ημέρα όταν μπεις μέσα στο λεωφορείο.
4: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα?
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
11: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
12: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Waterski Park.
13: Πολιτικά ευβίας.
14: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
15: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
14: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
15: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
14: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
15: Destral. Το έχει.
14: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
15: Είπαμε. Τεστράλ, το έχει.
14: Και κάτι για τον κήπο?
15: Το έχει πριν το ζητήσεις.
14: Τεστράλ αβέ, αφίδε δούση.
15: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
14: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
15: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
16: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
17: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
18: Σε σένα μιλάω.
17: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
18: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
17: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
19: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
20: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
24: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Γιώργος και Μαρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλημέρα, καλή σου ημέρα. Ναι, εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Δευτερούλα, 13 του Ιουλίου και δεν θέλω να φοβάσαι καθόλου. Το 13 είναι πολύ τυχερός αριθμός. Αυτό θα σκέφτεσαι για να πάει η εβδομάδα σου σούπερ. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Σοκ FM 104,8. Πάμε να ξεκινήσουμε το πιο τέλειο τρίωρο της ημέρας σου.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

να είναι βιόφωνο της αλκίδας.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τι Γιώργο Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Εγώ όμως επειδή σας αγαπώ, θέλω να σας πω ένα λάθος που κάνουμε όλοι για να μην το κάνουμε ξανά και να μην το κάνεις κι εσύ. Περιμένουμε τις εκτός και μετά να ρωτιόμαστε γιατί δεν βρίσκουμε το νούμερό μας. Γι' αυτό, αν θέλετε μαγιό ή καλοκαιρινές μπιτζάμες, τώρα κάνε τη βόλτα σου από το Unicorn στην Κριεζόδου 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή και τη δεύτερη μπιτζάμα με 40% έκπτωση. Και το σημαντικότερο, διαλέγεις απόλυτη συλλογή χωρίς να ψάχνεις νούμερα και χωρίς να ψάχνεις σχέδια κλπ. Unicorn Κριεζόδου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Ανδρομάχη και θα γίνει σούσουρο, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας εσύ, του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα. Παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου παίρνει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει. Τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
3: Τι. Δεν κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.com.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
4: Προσέχουμε.
7: Προνοούμε.
4: Προτιμάμε Vision Pro.
7: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
4: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 22210-80-853. Dream. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Είστε έτοιμοι?
11: Πάμε τώρα δυνατά!
12: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Σούσουρο γίνεται στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, γιατί θα βρεις απίστευτα σχέδια σε γυαλιά. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως. Τώρα είναι η καλύτερη φάση, πέρα από το ότι ο ήλιος καίει και είναι η κατάλληλη περίοδος για να αλλάξεις τα γυαλιά ηλίου σου, ή αν θέλεις να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Πέρα από δηλαδή από το ότι ο ήλιος είναι τόσο βλαβερός, έχει και πάρα πολύ καλές προσφορές. Οπότε τι άλλο θέλεις? Πήγαινε τώρα που θα βρεις σχέδια για όλα τα στυλ, είτε σου αρέσουν τα πιο κλασικά, είτε σου αρέσουν τα πιο μοντέρνα, και αν θέλεις μια δεύτερη γνώμη, πάντα είναι εκεί οι άνθρωποι, οι κατάλληλοι, να σε βοηθήσουν, να σε κατατοπίσουν. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Σοκ FM 104,8 Απών και Χιλιόμετρα έρχεται αμέσως τώρα, και αμέσως μετά ολοκένουργια Αναστασία και Λόκα. Θα το ακούσεις μόνο εδώ.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Αγάπη μου, με γεια σου. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου και άκου τι σπήρα εξαρθρώθηκε. Κύκλωμα, λέει, που διακινούσε πλαστά προφυλακτικά σε όλη την Ευρώπη και έμοιαζαν με επώνυμες μάρκες. Το αποτέλεσμα, αρκετές ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Οπότε φαντάσου να λες, πήρε το οικονομικό και 9 μήνες μετά να ψάχνεις καρότζι, να ψάχνεις κούνια και να ψάχνεις και όνομα για το μωρό. Συμπέρασμα, υπάρχουν πράγματα στα οποία η φράση το βρήκα φθηνά μπορεί να σου κοστίσει πολύ πολύ ακριβά, οπότε δεν χρειάζεται πάντα να κοιτάμε τα φθηνά της υπόθεσης. Δεν έχω να σου εξηγήσω κάτι άλλο. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου για να σου τα εξηγήσει όλα. Και αμέσως μετά στα Βέντο και το πιο γλυκό μεθύσι. Την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας την ακούς εδώ μαζί μου. Σοκ FM 104,8. Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ταβέντο και το πιο γλυκό μεθύσι θα το κάνεις στο Queen Vanilla Μακαρίου 13, γιατί έχει τόσο ωραία κοκτέιλ που δεν θα θέλεις να πιεις μόνο ένα, θα θέλεις να πιεις και δεύτερο και τρίτο, μη σου πω και τέταρτο. Έχει μία λίστα με πάρα πολλά κοκτέιλ τα οποία θα τα βρεις μόνο εκεί, μόνο στο συγκεκριμένο μαγαζί. Τι να σου πω, να σου πω ότι έχει κοκτέιλ τυραμισού, ότι έχει εκμεκ, ότι έχει ένα που λέγεται Queen V που είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι φρουτένιο με φράουλα, με lime και ginger. Παιδιά, έχει τόσο ωραίες γεύσεις, αξίζει να περάσεις για να χαλαρώσεις εκεί το απογευματάκι σου ή το βραδάκι σου με παρέα ή χωρίς. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Δήμος Αναστασιάδης, σε πολύ λίγο και φταίς και θα το ακούσουμε εδώ παρέα στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες ρε ευτυχία.
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
3: Και ναι ρε ευτυχία!
2: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online προειδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
15: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
14: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
15: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
16: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
14: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
18: Μαρία, Τι είπες?
19: Πόλη! Τι είπες, δεν άκουσα!
18: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
20: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
21: Τι είπε το παιδί?
18: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
20: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
22: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Τι όμορφα που ξεκινάει η εβδομάδα μας, ειδικά αν έχουμε χαλαρώσει και έχουμε ξεχουραστεί το Σαββατοκύριακο. Και όπως καταλαβαίνεις, εγώ πέρασα πάρα πολύ ξεκούραστα. Εσύ πώς θα πέρασες? 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις το μήνυμά σου, να μου πεις πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, να μου πεις πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Πάντα ακούσω καφέ με 104,8. Συνεχίζουμε με συνεχόμενες επιτυχίες στη σειρά. Δυνάμωσε ένταση, γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και θα χορέψουμε με καμπάνες.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Μόνο Χαλκίδα. Μόνο Σοκ. Σοκ FM 104,8.

0: Γαρμπή και υποσυνείδητο, όσο και θέμα 104,8 και πολλοί ετοιμάζεστε ήδη για διακοπές. Οπότε σου έχω κάτι που πραγματικά αξίζει. Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκιδά. Αυτή την περίοδο το δεύτερο μαγιό ίσης ή χαμηλότερης αξίας το παίρνεις με 50% έκπτωση. Είτε είναι γυναικείο, είτε είναι αντρικό, είτε είναι παιδικό και στις πιτζάμες η δεύτερη έχει 40% έκπτωση. Πρώτη μέρα είναι σήμερα εκπτώσεων, οπότε τρέχουν προσφορές, απίστευτες προσφορές σε όλο το κατάστημα. Τρέξε να προλάβεις, να βρεις τα μεγέθη σου, να βρεις τα σχέδια που θέλεις, να βρεις και όποιο χρώμα θέλεις. Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Θοδωρής Φέρης και είπε σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
3: Medium, όχι ρε φίλε.
2: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
3: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
2: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
3: Σε καφετζού όμως έχω πάει.
2: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι, εσύ να μου πεις τι λέω.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
9: Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
12: Τι κάναμε.
11: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Βάλε τώρα μου

Θοδωρής φέρεις και είπες. Και είπες ότι περιμένεις τις εκπτώσεις για να πάρεις γυαλιά. Ορίστε, ήρθε η στιγμή σου. Vision Bros στην Ερμού 51 στη Χαλκιδά. Αν και τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο, είναι η τέλεια περίοδος για να βρεις τα γυαλιά που σου ταιριάζουν, τα γυαλιά που σου πηγαίνουν. Είτε μιλάμε για γυαλιά οράσεως, είτε για γυαλιά ηλίου, θα βρεις τα πάντα εκεί και φυσικά σε σούπερ τιμές. Οπότε τρέξε να προλάβεις. Vision Bros στην Ερμού 51 στη Χαλκιδά, 22-21-0-88-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έρχεται αμέσως τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου από τα παλιά, όπου και να είσαι, και αμέσως μετά ολοκένουριος Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και εγώ, ξέρεις τι θέλω παράφορα. Θέλω ένα παγωτό από το Queen Vanilla Μακαρίου 13 και όχι μόνο απλά να το πάρω και να φύγω. Να καθίσω εκεί να απολαύσω την απίστευτη θέα που έχει εκεί στην παραλία Χαλκίδας, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, αν με ρωτάς, σε σχέση με ένα νησί. Έχουμε τόσο ωραία θέα γενικά εδώ στη Χαλκίδα και το σημείο είναι εξαιρετικό. Πάρε οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Διάφορες γεύσεις σε παγωτό έχει. Είτε σου αρέσουν οι πιο σοκολατένιες, είτε σου αρέσει. Έχει τυραμισού. Έχει σοκολάτα με 0% λιπαρά για σένα που προσέχεις τη διατροφή σου. Έχει αυτό το caramel popcorn που το λέω, το ξαναλέω, μέχρι να πας να το δοκιμάσεις και να πάθεις κι εσύ σοκ. Ό,τι θέλεις θα το βρεις εκεί. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα. Για πάμε λίγο, παιδιά.

0: Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και σύμφωνα με το Feng Shui, οι γυναίκες που χαλαρώνουν και δεν κάνουν τίποτα και ξεκουράζονται προσελκύουν τον πλούτο στο σπίτι τους. Οκ, το έχω πάρει απόφαση. Δεν θα πλουτίσω ποτέ. Όλο και κάποια δουλειά προκύπτει, όλο και κάτι γίνεται και όλο κάπου τρέχω. Εσύ όμως που με ακούς, αν έχεις τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να ράξεις σήμερα έστω και λίγο κάντο, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ο πλούτος. Σοκ FM 104,8. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα έρχεται σε λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων? Ναι. Αυτών που πίνουν πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο τους φυτό?
3: Ο Μπεκρίς μεζές.
2: Φυτό είπα, Μαρία. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων?
3: Ο Μπεκρίς Λεβάντας.
2: Η κρασούλα, ρε.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
11: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
17: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρή Μπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρή Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Έχω εσάς που είσαστε η καλύτερη παρέα. Ακούς και Σοκ FM 104,8 και παρέα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σου θυμίζω το τηλέφωνο του Viber 697-800-1048. Μου στέλνεις το μήνυμά σου και συνεχίζουμε με πολλή μουσική. Έχω Άννα Βύση και σε περίπτωση που σου έχω Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Σου έχω Θάλασσες από Γιώργο Παπαδόπουλο και σου έχω αγαπημένο μου κόλλημα από Απών. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, εκπληκτική στίχη. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Πόσες φορές μέσα στη μέρα θέλεις κάτι γλυκό και κάτι δροσερό? Έτσι, κάτι βρε παιδί μου να σου φτιάξει τη διάθεση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας είναι το ιδανικό μέρος για να πας για το παγωτό σου, για τη βάφλα σου, για το γλυκό σου, για τόσες απίστευτες επιλογές που σε βάζουν σε πειρασμό με το που τις βλέπεις. Είναι για να τα δοκιμάσεις ένα-ένα, σιγά-σιγά όμως. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και απίστευτα κοκτέιλ από το πρωί λειτουργεί μέχρι και αργά το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχεται τραγουδάρα σε λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
3: Γιατί είναι κούκλα.
2: Δεν κακό, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
3: Γιατί ρε Γιώργο?
2: Επειδή ο Κέν έρχεται σε διαφορετικό κουτί.
3: Τι?
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
9: Προσέχουμε.
8: Προνοούμε.
9: Προτιμάμε Vision Pro.
8: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
9: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
11: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
10: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
11: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε!

Στο καφέ με 104,8 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια τραγουδάρα που μόλις ακούσαμε. Και τώρα ανοίγει ο καιρός, έχει ανοίξει ήδη, έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξεις λίγο για τα γυαλιά σου. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Αυτό είναι το κατάστημα που πρέπει να επισκεφτείς. Έχει τα πάντα και το πιο σημαντικό, πέρα από τα σχέδια που θα βρεις και πιο κλασικά αλλά και πιο μοντέρνα, έχει σωστή καθοδήγηση. Θα διαλέξεις και θα βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει και όχι κάτι που βλέπεις και είναι απλά όμορφο στη βιτρίνα. Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά φαίνεται και από το πώς νιώθεις. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Και τι τραγουδάρα σου έχω τώρα, Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Αφιερωμένο στη Μαρία με πολύ αγάπη. Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Πόσο ωραίο τραγούδι και πόσο μας ταξιδεύει. Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί σου. Καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και να σου πω ότι αν είσαι σε φάση να αγοράσεις καινούριο μαγιό για σένα, για το παιδάκι σου ή για το σύντροφό σου, μην το αναβάλεις καθόλου. Γιατί στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα έχει πάρα πολύ δυνατές προσφορές. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις με 50% έκπτωση και τη δεύτερη πιτζάμα με 40% έκπτωση. Η καλύτερη περίοδος είναι τώρα, πρώτη μέρα εκπτώσεων. Θα δεις πάρα πολύ δυνατές εκπτώσεις, πάρα πολύ γνωστά brands του χώρου. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ, αμέσως τώρα στον Σοκ FM 104,8.

0: μισή ζωή.
1: Στεφανία Σταματίου, πάντα εδώ στο καφέ με 104,8. Και το ήξερες ότι η πιο ζεστή χώρα της Ευρώπης είναι η Κύπρος? Και κάπου εδώ μάλλον οι Κύπροι μας κοιτάνε και γελάνε όταν λέμε ότι εμείς έχουμε καύσωνα. Βέβαια, με τα καλοκαίρια που ζούμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν πρέπει να το βλέπουμε σαν πρωτιά ή σαν δοκιμασία αντοχής. Εγώ πάντως ήδη ψάχνω σκιά και κλιματιστικό ή έστω μία παραλία. Εσύ όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, στο καφέ με 104,8 μας ακούς πάντα μέσα από τα FM σου και μέσα από το Λαλαλα Radio.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
1: Φύλλο.
3: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
1: Γιώργο.
3: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
9: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά εδάς.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
15: Τι κάναμε.
14: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
15: Έχω έρωτα μαζί σου.
14: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
14: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
14: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι, κάποιος σε περιμένει. Και γιατί με φιλάς απλά στο μάγουλο και δυο φορές

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, πλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται, το τζίνι της λέει: ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα τη. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω, ρε πουλάκι μου. Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τη λέει τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Pizza, pizza, ok!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια μου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 94,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Ως και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
3: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Yo, ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσις.
8: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ωχ! Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
9: Evia Best, το πρώτο online προειδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties, space of the Athus Beach Park and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Evias.
13: Μαρία, τι είπες?
14: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
13: Άστο,
14: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
15: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
15: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
16: Let's go!
17: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
3: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
2: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Είστε έτοιμοι!

0: Rock FM και Παύλα. Rock FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνάτα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσεις.
10: Destral AVE, αφή Δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950-35005.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Dream Coast. Dream Coast.
7: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
16: Στην Αμερική
15: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
17: Βάλε τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Νίκος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
11: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
17: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
16: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτερούλα και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μπρέβο.
0: Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, Ελένη, τι μου κάνεις?
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά, εντάξει.
0: Γιατί το λες έτσι, καλέ?
2: Γιατί έχω πονά τα δόντια μου. Άστο.
0: Εγώ περίμενα να πει, έχω καεί από κανένα μπάνιο, έχω καεί από τον ήλιο, άπλησα την κορμάρα μου το Σαββατοκύριακο και κάηκα και μου λέει πονάνε τα δόντια
2: μου. Τι να κάνω, ρε, πρέπει να πάω στον διάδρομο, δεν έχω προλάβει.
0: Τι ξεκοκάλισες πάλι το Σαββατοκύριακο, για πες.
2: Θα μπορούσα να κάνω τον ήλιο, αλλά ήμουν άλλη τη μέρα σκιά.
0: Α, ήσουν άλλη μέρα σκιά, εσύ και κάτι γραίες και κάτι μαπούδια. Έτσι. Όχι, δεν πειράζει, παιδιά, καλά κάνουμε και εγώ στη σκιά είμαι πλάκα-πλάκα γιατί έτσι πρέπει. Ο ήλιος είναι επικίνδυνος πια.
2: Πας καλά, ρε. Εννοείται, να πάξουμε.
0: Τα δόντια τελικά τι έχουνε?
2: Δεν ξέρω, εσύ μου πονάνε εδώ μπροστά, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Α, μόνο τα μπροστά.
2: Ναι, και τώρα μιλάω και πονάω πάλι.
0: Έλα, ρε, εσύ.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε, παιδιά, ρίξτε κανένα ξεμάθιασμα. Μα μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρει.
2: Εσύ, μήπως θα βάλω ούζολε.
0: Να ξεκινήσει τα κονιακάκια τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, καλύτερα κοκτέιλ, έτσι δροσερό να είναι και παγωμένο. Πού να ξεκινήσουμε
2: ναι.
0: Τώρα τα ζεστά. Είσαι καλά. Τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Για πείτε μας τα νέα σας, πώς τα περάσατε, τι κάνατε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο. Όλα θέλουμε να τα μάθουμε εμείς εδώ στα Σοκαπογεύματα. Καθημερινά λοιπόν είμαστε εδώ από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 8. Η Έλενα Παπαρίζου, η μοναδική, έρχεται αμέσως τώρα. Και τα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα σήμερα θα γίνει χαμός. Καλή εβδομάδα!
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Rock FM 104,8.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ωραία μας. Να πούμε να τη ζήσει τη Ευρυδίκη Βαλαβάνη και του καλού τη, του Γρηγόρη, του Μόργαν, που βάπτισαν το γιο του.
1: Α, βάπτισαν, λέω και εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λένε. Όχι, δεν λένε. Δεν λένε να σα ζήσει. Ναι, ναι, να σα ζήσει λένε. Τι λένε. Και στον ονό λένε, ξέρει την ονό, πάντα άξιο, πάντα άξια.
1: Ναι, είχα πάει την Κυριακή σε κάτι βαφτίσια.
0: Α, έχει πάει σε βαφτίσια.
1: Ναι, την καλύτερα το πρωί. Αλλά δεν είπα κάτι.
0: Τι εννοεί δεν είπε κάτι.
1: Δεν ευχήθηκε ένα παιδί μου, δεν.
0: Για ποιο λόγο.
1: Δεν ήξερα τι να πω.
0: Γιατί το μόνιμο.
1: Λέγανε, μην πω καμιά βλακεία, λέω. Άστο.
0: Σε βαφτίσει, σε γάμου, το μόνιμο άγχο. Να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, να χαιρετήσει και να πει το σωστό πράγμα.
1: Δεν μην πει κανένα και του χρόνου, ξέρω.
0: Έτσι δεν. Έλα, μωρέ, αυτό έλειπε. Λοιπόν, προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασία και άλλο, ρε παιδιά. Πότε ξεκινάει η δύσκολη περίοδο.
1: Πω.
0: Θερινέ εκτόσει πρεμιέρα σήμερα με συγκρατημένε προσδοκίε, λέει, στην αγορά. Άντε, βρέ, ξεκινούν οι εκτόσει στα καταστήματα. Ξεκίνησαν δηλαδή σήμερα.
1: Ναι.
0: Και θα τελειώσουν 31 Αυγούστου, πότε θα τελειώσουν. Όλο το καλοκαίρι δηλαδή θα έχουμε εκτόσεις.
1: Ναι, απλά δεν έχουμε λεφτά. Τα έχουμε δώσει όλα σε ρεύματα και τέτοια.
0: Αμάν, ρε εσύ, Αντρέα, μην είσαι
1: τόσο μίζερο.
0: Αμάν, πια μην είσαι μίζερο. Γι' αυτό γίνονται οι εκτόσεις, για να μπορείς και εσύ και ο ένας και ο άλλος να μπορείτε να πάρετε.
1: Δεν μπορείτε να πάρετε τώρα τα ρούχα να τα πληρώσετε τέλος του μήνα.
0: Κατάλαβες. Πάλι παζάρια θέλει να κάνει. Κωνσταντίνος Αργυρός προκάλεσε πανικό με τη δεύτερη sold out συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Μπράβο στο παλικάρι μας. Η Χέιλι και ο Justin Bieber αγόρασαν πολυτελή κατοικία 12 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη.
1: Μόνο 12.
0: Τελικά λεφτά υπάρχουν. Και εμείς κλεγόμαστε για τις εκτόσεις. Άκουσες τι είπε ο Ρένος Χαραλαμπίδης?
1: Όχι, δεν το άκουσα. Τι είπε?
0: Για την Οδύσσια, την καινούργια ταινία τέλος πάντων του Νόλαν.
1: Εσύ είδα ένα βίντεο που τον είχαν πιάσει κάπου, τον πετύχανε και είπε για την Οδύσσια.
0: Το πρόβλημα, παιδιά, λέει, δεν είναι το χρώμα της Ελένης. Γιατί όλοι ρωτάνε τώρα για το χρώμα της Ελένης, που είναι σκούρο.
1: Μπράβο.
0: Είναι, λέει, ο ηλικιακός ρατσισμός της ωραίας Ελένης.
1: Άκουσα,
0: για
1: ναι.
0: Ποιο λόγο, λέει, θα πρέπει να βάζουν 20χρονες πρωταγωνίστριες, ας πούμε, και να μην βάλουν μια γυναίκα ωραία στα 40, ας πούμε.
1: Πρέπει να ήταν πιο μεγάλη, εννοείς.
0: Να κάνει την ωραία Ελένη. Ναι, ρε παιδί μου, λέει ότι και καλά, φαντάζομαι δεν το λέει μόνο για την ωραία Ελένη. Το λέει γενικότερα ότι στις περισσότερες ταινίες, ειδικά ναι, που έχουν να κάνουν με ιστορικά θέματα κτλ., βάζουν πάντα κοριτσάκια μικρότερης ηλικίας και αγόρια κουκλιά ζωγραφιστά.
1: Βέβαια, επειδή το κάνουν.
0: Επειδή το κάνουν και να βλέπουν. Διαφορετικά, αν πήγαινα εγώ τώρα 40 πλάσ, ποιο θα βλέπει την ταινία.
1: Πάει καλά, ρε.
0: Λοιπόν, σ' άλλο σε πασίγνωστη παραλία, Beach Bar, λέει, χρεώνει 3 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Τι παιδί, α, αλήθεια.
0: Ναι,
1: πανέξυπνο. Ωραία.
0: Το ξέρω, θα το πει. Πανέξυπνο. Εντάξει, παιδιά,
1: πώς το σκέφτηκαν.
0: Δεν φτάνει που χρεώνετε τις εξαπλώστρες. Να χρεώνετε τώρα και βλέπετε μια οικογένεια, ας πούμε, τριμελή, τετραμελή, χρεώνετε και το κάθε παιδί είναι 3 ευρώ.
1: Πω, μη σε ακούσει, μάλλον σου ζητάει λεφτά μετά.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ, λίγο να έρθουμε στα ίσια μας, πιστεύω. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα, Μέρη. Καλησπέρα στο Σωτήρι. Καλησπέρα στο Βασίλη. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό εδώ στον Σοκ FM με 104,8. Η Νατάσα Θεοδωρίδου θα συνεργαστεί άραγε με τη Δέσποινα Βανδύ, όπως γράφεται. Θα ρωτήσω μετά τον Αντρέα που τα ξέρει καλύτερα αυτά. Καλησπέρα Κεφίρ, τι κάνει.
1: Καλησπέρα κουκλέρα μου, τι κάνει, πώς είσαι.
0: Καλά, είμαι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, και μεταξύ αυτή η εβδομάδα μου μπήκε εμένα. Άστα. Πολύ ωραία.
0: Σα αρέσει το φορεματάκι μου.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μαύρο, ωραίο, αέρινο.
0: Αέρινο, ευάερο, ευήλιο. Από παντού. Τι να κάνουμε, μου κάνει ζέστη.
1: Ναι,
0: τι να κάνω, κάτσω εγώ να σκάσω επειδή εσύ είσαι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είσαι, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Να συγκρατήσει το αίμα σου που
1: μπράβο.
0: Βράζει.
1: Μπράβο. Ήθελα εγώ τώρα να πω τον καιρό και τώρα δεν ξέρω να έχω χάσει τα λόγια μου. Τέλος πάντων, εκεί είχα πάει και για μπάνιο το σουκού.
0: Α, μπράβο, πού πήγε.
1: Και είχα πάει Κορασίντα.
0: Κορασίντα.
1: Ναι, νότια Εύβοια.
0: Κορασίδα.
1: Ναι,
0: και ο Αντρέας είχε πάει νομίζω εκεί.
1: Τα είχε πάει.
0: Πώς δεν βρεθήκατε.
1: Ναι, μπορεί να τον είδα, μπορεί να έκανα πως δεν τον είδα. Ξέρω.
0: Α, κατάλαβα. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ σας, το έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω, εγώ είχα αλλού τώρα το μυαλό μου.
0: Κορίτσια, να.
1: Κορίτσια.
0: Πιπίνια, χαμός.
1: Πιπίνια, όλα του γάλακτος ήταν.
0: Το ξέρατε.
1: Ρίση, τι μαγιό είναι αυτά.
0: Τι μαγιό. Μικροσκοπικά.
1: Μικροσκοπικά,
0: ρε. Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε μεγάλη προσπάθεια να μην κοιτάξω, αλλά δεν γίνεται.
0: Αν νόμιζα, έκανε μεγάλη προσπάθεια να δει το μαγιό. Κατάλαβε. Έβλεπε μόνο το υπόλοιπο.
1: Ήταν μια κοπελίτσα μπροστά μου. Πω. Τι πράγμα ήταν αυτό.
0: Πουκιά και σχόριο. Κατάλαβα.
1: Το μαγιό έτσι σου λέω. Ένα.
0: Ένα τσικ.
1: Ένα τσικ.
0: Του έχει μείνει τώρα. Ήταν να μην πάει Νότια Εύβοια. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Άντε να τον μαζέψουμε τώρα. Καταλαβαίνετε τι.
1: Κάθε Κυριακή κοιτάει.
0: Για πες μας τώρα πώς θα ξεκινήσει καλά η εβδομάδα με τον καιρό. Δευτερούλα σήμερα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 33 βαθμούς.
0: Α, μόνο, εγώ το είχα για παραπάνω.
1: Ναι, μαζί μου θα ανέβει. Αύριο, Τρίτη 32,
0: ναι.
1: Τετάρτη 34. Ωραία, το τι Πέμπτη.
0: Α, τι ξέρεις από τώρα για το Σάββατο.
1: Για την Κυριακή.
0: Ξέρεις και για την Κυριακή, ρε φίλε, από τώρα Δευτέρα.
1: 39 βαθμούς θα φτάσει.
0: Την Κυριακή.
1: Βρε, θα καούμε ζωντανά.

0: προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στη Χαλκίδα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: Έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά. Και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς. Και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
0: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και αριστεροί. Θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν, αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους? Ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα παντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα παντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktail.

0: Μέχρι αργά το βράδυ, με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
3: Yeah, summer competition.
4: Αυτό το καλό.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά σε όλα μας τα παιδιά, σε όλους, σε όσους και όσες μας ακούνε εκεί έξω. Είτε είστε διακοπές, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στην παραλία, είτε εργάζεστε, είστε στη δουλειά σας.
4: Α, ναι,
3: στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να κάνουμε όλοι μαζί έτσι καλοκαιρινή ωραία παρέα. Έτσι δεν είναι? Παιδιά, σήμερα δεν έχει αγώνα.
4: Δεν έχει αγώνα.
3: Αν το έχω δει σωστά, έτσι τώρα, αν κάποιο άλλο μα ακούει. Έχουμε έναν φανατικό ακροατή, ο οποίος μας στέλνει συνέχεια για το. Πώς το λένε, Αλέξανδρο?
4: Ναι, Αλέξανδρο.
3: Αλέξανδρε, αν έχω πέσει έξω, εσύ ξέρεις, ενημερώνεις τσουπ κατευθείαν στο Viber. Νομίζω όμως ότι σήμερα δεν έχει αγώνα.
4: Γιατί νομίζω ότι έχει, αλλά τέλος πάντων.
3: Έλα, ρε, εσύ, Αντρέ, με μπερδεύεις τώρα.
4: Νομίζω, έτσι άκουσα, μου πέρα κάτι παιδιά, ότι σήμερα, σήμερα παίζουν αυτοί, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
3: Εγώ νομίζω ότι αύριο έχουμε τα ημιτελικά, ξεκινούν αύριο τα ημιτελικά κτλ. Αλλά ξαναλέω ότι δεν το λέω με σιγουριά, τι να σας πω κιόλας, ο Αντρέας που είναι άντρας θα πρέπει να ασχολείται με τα αθλητικά. Και όχι
4: ναι.
3: Εγώ. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι που έχει να κάνει με το Μουντιάλ, διότι η FIFA για ακόμα μια φορά, επειδή δεν έβγαλε και πολλά λεφτά και σου λέει να βγάλουμε ναι, και κάτι τις ακόμα, πουλάει κομμάτια, παιδιά, γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για 450 δολάρια.
4: Τι λες, ρε, τέλειο.
3: Μπράβο. Αυθεντικά κομμάτια γρασιδιού, τα οποία θα είναι πατημένα, ποδοπατημένα από το παπούτσι του Μέση.
4: Πω,
3: από το παπούτσι του Ρονάλντο.
4: Πω, εντάξει, τρομερή ιδέα, έτσι.
3: 450 δολαρίων, παιδιά. Τα κομμάτια προέρχονται από το στάδιο στο New Jersey και διατηρούνται μέσα σε ακριλική θήκη μαζί με ένα USB. Δεν θα σου δώσει μόνο γρασίδι. Ναι. Μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο, λέει.
4: Από τον Ρονάλντο που το πάτησε.
3: Όχι, βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητας του γρασιδιού. Όχι ό,τι, παιδιά.
4: Παιδί μου, δηλαδή δίνεις 450 ευρώ και έχεις πάρει ένα κομμάτι γρασίδι και τη ροχάρα του Ρονάλντο. Τέλειο.
3: Τέλειο, όντως.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Για να σας πω τώρα, καλοκαιριάτικο που μετράτε θερμίδες, επειδή το άκουσα αυτό τώρα, προσέχετε και αυτά. Ένα παγωτό την ημέρα πρέπει να το τρώμε. Και άμα είναι και από το αρτοπί ολιά της, ακόμα καλύτερα. Μη μου μετράτε θερμίδες τώρα με τέτοιες ζέστες.
1: Εγώ δεν το κάνω.
0: Μπράβο, Αντρέα μου. Έτσι, χοντροί θα πεθάνουμε.
1: Όχι, στο παγωτό, το παγωτό δεν παχαίνει.
0: Ακριβώς, το παγωτό ομορφαίνει και δροσίζει. Έλατε να κόψετε τα άλλα. Πρέπει να κόψετε το παγωτό. Αρτοπί ολιά της Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμσακο. Μιλάμε για χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει χάνει, είναι παγωτάρα και θα το βρείτε στη Νέα Λάμψακο, ξαναλέω, Πιτιούσης 20. Είστε έτοιμοι για το δίλημα της ημέρας? Για να πάρει φωτιά το Viber 697-800-1048. Σας στέλνω έτοιμο πόλεμους, διότι με τα ζευγάρια θα ασχοληθούμε και σήμερα.
1: Οπα.
0: Αντρέα,
1: έλα.
0: Πρέπει τα ζευγάρια, πιστεύεις, να κοιμούνται πάντα στο ίδιο κρεβάτι?
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Ιού. Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν στόχα.
1: Ρε, πας καλά. Γιατί παντρευτήκαμε τότε?
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι.
1: Γιατί μένουμε μαζί, βασικά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα κάποιος μπορεί να κοιμηθεί πιο μετά, κάποιος μπορεί να τον πάρει ο ύπνος στον καναπέ βλέποντας μια ταινία, κάποιος μπορεί να ροχαλίζει, κάποιος μπορεί να εκνευρίζει, κάποιος μπορεί να παραμιλάει, να κλωτσάει. Έλα, ρε, παιδιά, τώρα είναι έτη 2026, τώρα νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο. Εγώ είμαι πιο.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ δεν έχω θέμα με ροχαλικτά και τέτοια.
0: Α, δεν έχει.
1: Αλλά έχουμε ένα θέμα με το πώς κοιμόμαστε, ρε, παιδί μου. Εγώ κοιμάμαι πιο αργά, γυναίκα πιο νωρίς.
0: Αλλά πάντα μαζί.
1: Ναι, πάντα μαζί. Πας καλά, ρε.
0: Όπως λέει και ο Χρήστος ο Μάστορας, ότι πάντα χωρίς τη γαριφαλιά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Εφόσον
1: ναι,
0: αποφάσισαν να συζήσουν, πάντα στο ίδιο κρεβάτι.
1: Όχι, όχι, πάντα μαζί. Άμα είναι πάνω κοιμηθώ στη μάνα μου.
0: Λες,
1: ναι, ρε. Δηλαδή για να καταλάβεις τώρα, επειδή εγώ μένω, τώρα, εγώ μένω στον τρίτο, στο δεύτερο πάνω.
0: Ναι.
1: Από κάτω μένει η πεθερά μου.
0: Ναι.
1: Ωραία, με τον άντρα της. Η πεθερά ροχαλίζει. Και κοιμούνται μαζί όλοι. Όλοι εννοώ, κοιμούνται μαζί.
0: Ροχαλίζει η πεθερά σου.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται μέχρι πάνω.
1: Ναι. Αλλά κοιμούνται μαζί, δεν έχουν αλλάξει.
0: Την ξεφτυλίσαμε και την πεθερά. Εντάξει, να σου πω, δεν θα σου μιλάει κανένα σε σένα.
1: Θα μου κόψουν όλη την καλημέρα.
0: Όλη την καλημέρα τελείωσε. Λοιπόν, παιδιά, στο θέμα μας, αφήστε την πεθερά του Αντρέα, ξεχάστε το. Πρέπει τα ζευγάρια να κοιμούνται πάντα στο ίδιο κρεβάτι? Ποια είναι η δική σας άποψη? 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Αχ, έλα καλή εβδομάδα. Δευτερούλα, δευτερίτσα, όπως και να την πείτε. Είναι Δευτέρα.
1: Είναι Δευτέρα.
0: Σαν καρό δευτερίτσα, όπως και να την πείτε. Λοιπόν, πρέπει τα ζευγάρια να κοιμούνται πάντα στο ίδιο κρεβάτι? Ναι ή όχι? Χωριστά.
1: Χωριστά.
0: Λέει ο Βασίλης. Συγγνώμη που γελάω, Βασίλη μου, αλλά το έγραψες έτσι και με κεφαλαία κιόλας. Χωριστά.
1: Χωριστά.
0: Εντάξει, το εννοεί ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Χωριστά. Τέλος.
1: Έτσι. Μακριά καμένη.
0: Αυτό. Ο Γιώργος λέει: όταν ροχαλίζει η γυναίκα μου. Α, δεν ξεκινήσαμε καλά με τα γόρια. Δεν ξεκινήσαμε καλά και θα έχουμε μπιφ στο Viber σήμερα. Μα τώρα είναι δυνατόν να λέει: όταν ροχαλίζει η γυναίκα μου, κοιμόμαστε χωριστά. Καταρχάς, ροχαλίζουν οι γυναίκες.
1: Γιατί τι, δεν ροχαλίζουν οι γυναίκες?
0: Έλα, μα.
1: Αφού σου λέω σε παράδειγμα εγώ, την πεθαρά μου.
0: Ναι, καλά. Χωριστήκαμε από τότε που κάναμε παιδί, λέει η Δήμητρα.
1: Α, το ξανακούσει αυτό.
0: Να, αυτά δεν θέλω. Α, αυτά είναι δύσκολα τώρα. Η Βασιλική λέει: εννοείται, 25 χρόνια και δεν έχουμε κοιμηθεί ποτέ χωριστά. Μπράβο, ρε, η Βασιλική.
1: Αγαλίτσα.
0: Μπράβο, ρε, παιδιά. Τι ωραία μηνύματα. Για συνεχίστε στο Viber να μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα. Πρέπει τα ζευγάρια να κοιμούνται πάντα στο ίδιο κρεβάτι? Ναι ή όχι? 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στην Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
15: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
16: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου
1: και της Ελένης Φούρλη.
0: Αλλά είσαι νευρικός, τι να σε κάνω.
1: Εγώ γιατί?
0: Τα πέντε πιο νευρικά ζώδια. Τα νεύρα τους, τα χάπια τους και ένα ταξί να φύγουν. Παρακαλώ πολύ. Στη δεύτερη θέση έρχεται ο Κριός.
1: Στη δεύτερη?
0: Ναι, θα σου πω και την πρώτη. Απλά τώρα επειδή μια και τα λέμε και σε έχω απέναντί μου, να μην σου πω ότι είσαι μέσα στην πεντάδα.
1: Ναι, αλλά τώρα που μου νευρίασα.
0: Γιατί νευρίασε?
1: Γιατί είμαι εγώ δεύτερο.
0: Ήθελες να σε πρώτο.
1: Ποιο μου πήρε την πρωτιά!
0: Εγώ εν τω μεταξύ, παιδιά, νόμιζα ότι θα είμαι σίγουρα μέσα στην πεντάδα αυτή, μια και νευρικιά, δηλαδή δεν πάει παραπέρα.
1: Εσύ είσαι πιο πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν με έχει. Άρα προφανώς εσύ είσαι πιο πολύ.
1: Μήπως είσαι για τους άντρες?
0: Όχι, για όλους είναι. Λοιπόν, τα κριάρια ενεργούν βιαστικά όταν το στρες λέει χτυπάει κόκκινο, βρίζουν, φωνάζουν, καταπιέζονται και εκνευρίζονται. Οι δίδυμοι είναι στην κορυφή της λίστας, ορίστε με τα πιο νευρικά ζώδια του αστρολογικού κύκλου. Για να σκεφτώ δίδυμο. Α, είχα έναν παλιά.
1: Τι, πρωίν.
0: Πρωίν.
1: Πού στο γυμναστήριο, στο γυμναστήριο.
0: Λοιπόν, τα λιοντάρια, παιδιά, είναι εξαιρετικά έτσι. Έχουν νεύρα, πολλά νεύρα τα λιοντάρια.
1: Πας καλά, το ζω καθημερινά.
0: Αμάν, είστε και οι δύο νευρικοί δηλαδή.
1: Ναι, ρε, σου λέω. Έχω παντρευτεί. Ναι. Μέσα στα νεύρα.
0: Υπάρχει θέμα στο σπίτι του.
1: Πας καλά.
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι μια αντροχωρίστρα, αλλά πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Οι παρθένοι νεύρα επίσης πάρα πολλά. Τείνουν να σκέφτονται πάρα πολύ, λέει, κάτι που συχνά τους οδηγεί σε άγχος και νεύρα. Και βέβαια, γι' αυτό ήμουν σίγουρη, οι σκορπιοί έχουν πάρα πολλά νεύρα, νιώθουν ένταση, νευρικότητα, ειδικά όταν δεν έχουν αρκετό χώρο ή ιδιωτικότητα.
1: Α, ιδιωτικότητα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι,
0: ένα τέτοιο πράγμα παίζει με τα, με τα πέντε πιο νευρικά ζώδια του ζωδιακού. Η Κατερίνα Λιόλιου ξέρουμε τη ζώδιο, είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, θα το ψάξω.
1: Όχι, θα το ψάξω τώρα, περίμενε.
0: Λογαριασμός, παρακαλώ.

0: Μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά το μυαλό μας είναι στο Σαββατοκύριακο. Το μυαλό μας είναι στο Tous Beach Bar and Water Ski Park, στα πολιτικά Ευβοίας. Τι ωραία που περνάμε όταν πηγαίνουμε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας είπε ο Κεφίρ και όλες ότι θα βράσουμε, θα σκάσουμε, εκεί θα είμαστε. Αίσθηση ελευθερίας. Πραγματικά, παιδιά. Ενοικιάζεις σκάφος χωρίς δίπλωμα. Μόνο σου θες. Με το αγόρι σου θες. Με το κορίτσι σου θέλεις. Με την παρέα σου θέλεις. Φεύγεις ήρεμα στη θάλασσα, ταξιδεύεις, περνάς υπέροχα και ζεις το καλοκαίρι των πολιτικών έτσι πολύ διαφορετικά. Water ski, sup, kayak και boat trips, tours στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Αχ, και με αυτά και με τη θάλασσα και όλο αυτό σου ανοίγει και η όρεξη.
1: Πάει, καλά,
0: τι καλό έφαγες σήμερα.
1: Εγώ δεν φάει, θα φάω μετά.
0: Α, ναι, μπράβο, το βράδυ τρως εσύ, μωρέ, κάθε φορά το ξεχνάω.
1: Ναι, ναι, θα φάω γεμιστά.
0: Απίστευτο! Και εγώ γεμιστά έφαγα σήμερα.
1: Α, έφαγες!
0: Η Μανούλα.
1: Α, πώς ήταν ωραία.
0: Η Μανούλα μαγείρεψε γεμιστά, παρόλο που δεν είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Σας το έχω ξαναπεί στον αέρα ότι δεν είναι το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά έφαγα μία πιπερίτσα έτσι πολύ.
1: Α, το πιπεριά εσύ, εγώ ντομάτα.
0: Όχι, όχι, εγώ στα γεμιστά, αν θα το φάω, είμαι τη πιπεριά περισσότερο.
1: Πιπεριάς, ναι.
0: Πιπεριά, λοιπόν, ωραίο ριζάκι. Έβαλα και courage.
1: Τι αυτό.
0: Έβαλα και courage cheese. Και αντί για φέτα δηλαδή.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το απόλαυσα φοβερά. Δηλαδή κατικά, είμαι και στη διατροφή, κατάλαβε. Το λέω και γελάω, δεν μπορώ να το πιστέψω ούτε εγώ.
1: Έλα, αυτό το κότατζ,
0: μάλλον. Το κότατζ. Το τυρί, παιδί μου, ποιο κότατζ. Το είπαμε προφορά, κατάλαβε. Το είπαμε courage.
1: Α, okay.
0: Αλλά είναι κότατζ, ναι, ναι, αυτό.
1: Από κότα δηλαδή.
0: Οφου, πες μου ότι δεν έχεις φάει ποτέ κότατζ.
1: Δεν έχω φάει. Εγώ δεν τρώω τυρί καταρχήν.
0: Κανένα τυρί.
1: Κανένα. Μόνο του τόστ. Αυτό που λιώνει.
0: Α, μόνο.
1: Αυτό το κότατζ είναι τώρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Παιδί μου, τυρί είναι, το βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι και με το Πάσχα το κόβει.
0: Ποιο κόβεις, παιδί μου, όχι. Το βρίσκεις στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ. Είναι αυτά τα μπιλάκια, τα μικρά.
1: Αυτά τα. Δεν τα έχουν καταργήσει ακόμα. Δεν δουλεύεις τώρα.
0: Άμα θέλεις να ξέρεις, αυτό είναι full στην πρωτεΐνη.
1: Υπάρχει άνθρωπος που τρώει αυτό το πράγμα.
0: Courage. Εγώ
1: το λιωμένο το τυρί που είναι μέσα στο. Πω.
0: Με το κουτάλι που το βγάζεις.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Είτε το αλήφει στο ψωμί, είτε το βάζει στο φαγητό. Παιδιά, έχετε φάει. Εγώ πρώτη φορά. Εγώ καταρχά πρώτη φορά έφαγα με γεμιστά. Ήταν καταπληκτικό με γεμιστά. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε.
1: Πού το βάζει αυτό το τέτοιο, το κόντα. Πάνω στο γεμιστό.
0: Το βάζει σε σαλάτα, το βάζει στο ψωμί. Έλα ρε, Αντρέα, το λες και βγήκε τώρα από καμιά σπηλιά. Δεν ξέρει τι είναι το κόντα τώρα.
1: Μην δεν το ξέρω, σου λέω. Το ξέρω βατσικά τώρα που μου το πε.
0: Και από τώρα και τώρα που στο μπακιό δεν θα έχει καμία σχέση.
1: Μπράβο, καμία σχέση. Αν το είχα εγώ, θα το βάζει στα σκουπίδια, αν με ρωτά.
0: Μπράβο, Αντρέα, συγχαρητήρια.
1: Δεν μπορεί, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Να, δεν έχει δοκιμάσει.
1: Δεν μ' αρέσει, σου λέω.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι

0: Σπάστε τα όλα, να μην μείνει τίποτα. Αναστασία εδώ στον Σοκ FM με 104,8. Καλησπέρα, Ελενάκη. Καλώς τη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου. Καλησπέρα στο Στέφανο. Καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος λέει cottage number one. Όχι, μην τα λες. Κακαρίζει τώρα. Κακαρίζει κότα. Ρε, εσύ, με Βασίλη μου είδα λες αυτά. Πού να καταλάβει τώρα. Εδώ προσπαθούσα τόση ώρα να τον πείσω ότι είναι ωραίο το cottage cheese, αλλά δεν το τρώει.
1: Για άνθρωπο τώρα που το τρώει αυτό. Κανονικά.
0: Άντε πάλι.
1: Θα ξεκινήσουμε
0: chapter 2. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο κεφάλαιο με το cottage.
1: Ρε, εσύ δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί, αν δεν έχει δοκιμάσει. Έτσι, απλά το βλέπει έτσι πηχτό, το βλέπει έτσι,
1: ναι,
0: με τέλο πάντων νερουλό και λε δεν θα είναι ωραίο.
1: Δεν είναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Ρε, εσύ, πραγματικά τώρα, για ποιο λόγο να τρώ μπιλάκια σε ζουμί, πραγματικά. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα τρώγεται, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, θα τρελαθώ. Μπιλάκια με ζουμί.
1: Έλα, Παναγία.
0: Είσαι χαζό, τέλος. Είσαι χαζό. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε τα δικά σας μηνύματα όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Απογευματάκι Δευτέρα είμαστε εδώ. Πάμε όλοι μαζί να πείσουμε τον Αντρέα να φάει κόντατ σήμερα. Να σου δίνανε 1 εκατομμύριο ευρώ για να φας κόντατ, θα τρώγες.
1: 1 εκατομμύριο, ε.
0: Και πάλι το σκέφτεσαι. Mm. Τι να σου πω τώρα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό. Το γνωστό ψάρι. Το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται.
4: Ο πολλιός.
3: Όχι. Ο ξεκολλιός.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις.

0: επενδύσεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
2: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
1: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
2: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
1: 60%? Πολύ καλό αυτό.
2: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
1: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
2: Optics Poly.
1: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
0: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
0: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
1: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
0: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
1: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
0: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
1: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
0: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
1: Stay salty.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και έτσι για να μας πάει καλά η εβδομάδα, ένα σχολαρχείο είναι ό,τι πρέπει σήμερα. Αν σας βγάλει λοιπόν ο δρόμος προς την παραλία της Καλκίδας, θα κάνετε μια στάση στο σχολαρχείο και θα απολαύσετε πολύ ωραίες και ξεχωριστές γεύσεις, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο.
7: Εντάξει,
6: εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες. Παγωμένες μπύρες, γιατί την παγωμένη μπύρα που την πας. Και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό λοιπόν για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Σκέφτηκε άνθρωπος τώρα να σου πω να πάει να κάνει μια μπίζνα.
7: Μπίζνα, ωραίο.
6: Taylor Swift, Travis Kelce, τα σκουπίδια του γάμου τους εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες, τιμή 25 δολάρια το κουτί. Πήγε λοιπόν ένας τύπος. Έκατσε έξω από την εξίωση εκεί από το μαγαζί.
7: Από το κτήμα,
6: ναι, δεν ξέρω που γινόταν. Όταν η δεξίωση,
7: ναι.
6: Και ό,τι βγάζανε προς τα έξω το μάζευε αυτός από τσίγαρα, καπάκια, χαρτιά υγείας, χαρτιά ρολά, κουζίνας,
7: τουαλέτας, ναι, μίξομάντιλα, όλα.
6: Ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μάζεψε. Πολλά καπάκια βέβαια μάζεψε από μπουκάλια, πολλούς φελούς.
7: Φελούς από σαμπάνιες,
6: κρασιά κτλ.
7: Τα φακελάκια από τα λεφτά.
6: Τι λες, α, ναι, μπράβο, μπορεί. Τα έβαλε λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο διάφανο κουτάκι και τα έβγαλε στο eBay. Πώς λέγονται αυτά που τα έβγαλε?
7: Στο ίντερνετ, ναι,
6: στο ίντερνετ, τέλος πάντων, ναι. Τα έβγαλε και τα πουλούσε 25 δολάρια. Το κουτάκι.
7: Μπράβο.
6: Με από τσίγαρα μέσα, χαρτιά, σκουπίδια και τα παρουσίαζε ως τα σκουπίδια του μεγάλου γάμου του.
7: Έλα ρε. Ωραία, πάρα πολύ έξυπνο να ξέρεις. Εγώ το σκεφτώ. Δεν το είχα σκεφτεί.
6: Βέβαια, αυτό είναι πανέξυπνο και καλά. Το θέμα είναι ότι θα έπαιρνε εσύ κάτι τέτοιο.
7: Κοίταξε, θα έπαιρνε αυτά που δεν βρωμάνε.
6: Και που ξέρω εγώ τώρα αν αυτό δεν τα έβαλε μόνο του κοινότητα στα σκουπίδια τη Taylor Swift.
7: Πα καλά, αρέσει, αφού σου λέει θα έχει τέτοιο. Φαίνεται.
6: Βρε, κάνε μου τη χάρη με λίγα λόγια. Νίκο Οικονομόπουλο, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Έλα ρε εσύ, γράφουνε και βηματάκια. Η τι? Taylor Swift έχει πρόσωπο πορσελάνη, έτρωγε κόντατς πρωί βράδυ. Εντάξει, ταιριάζει λίγο.
1: Ναι, έκανε μια ρήμα.
0: Τι έχετε πάθει με το κόντατς εντωμεταξύ σήμερα?
1: Ναι.
0: Κόντατς ποτέ ήου, λέει η Αλεξάνδρα. Καλά, τι πάθατε με το κόντατς? Σήμερα εκπομπή, ο τίτλος της εκπομπής, κόντατς.
1: Ναι, ναι, ναι, κόντατς.
0: Εγώ δεν τρώω, λέει, ούτε κόντατς, λέει η Κατερίνα, αλλά ούτε και ταχίνι.
1: Ταχίνι, α, ωραίο και το ταχίνι.
0: Παιδιά, ούτε το τρώω, εσύ πάλι.
1: Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Α, δεν τρώω, ούτε αυτό.
0: Ούτε το ταχίνι. Εγώ, παιδιά, σήμερα πήρα ταχίνι. Να, εδώ. Είχα πάει στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς, πήρα ταχίνι.
1: Πόσο? Πόσο κάνει εννοώ?
0: Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Είναι ακριβό.
0: Πήρα ταχύνη σοκολάτα.
1: Ταχύνη σοκολάτα. Το λες και με μία άνεση εντάξει.
0: Ναι, ρε, εσύ, γιατί να μην το πω.
1: Πορε,
0: μ' αρέσει το ταχύνη.
1: Βγάλε τα μαζί, ταχύνη με κότατς. Και αν δεν είσαι μία ώρα τουαλέτα.
0: Και υπάρχει και ταχύνη και χωρίς ζάχαρη. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Το περίεργο με μένα σήμερα ότι το έχω χάσει πραγματικά. Δεν είμαι καλά τελευταία. Δηλαδή δεν ξέρω, η μνήμη μου δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ξεχνάω με το αυτοκίνητο, ειδικά όλο γίνονται περίεργα πράγματα.
1: Τι έγινε?
0: Άφησα το αυτοκίνητο. Μπαίνω μέσα στο μίνι μάρκετ να πάρω το ταχύνη μου.
1: Μπράβο.
0: Βγαίνω έξω και το αυτοκίνητο έλειπε.
1: Άντε πάλι. Στο είχαν κλέψει πάλι.
0: Όχι, περίμενε.
1: Τι?
0: Περίμενε. Το είχα παρκάρει απέναντι και το είχα ξεχάσει. Έψαχνα να βρω το αυτοκίνητο απ' έξω και ήταν απέναντι. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Αχ, παιδιά, δεν είμαι. Λες να φταίει το πολύ ταχύνη.
1: Ναι, ή ταχύνη ή το κόντας. Πού το βάλε? Σαν μάκια το βάλε το ταχύνη και δεν έβλεπε.
0: Παιδιά, τι να σα πω. Να σα πω τώρα κάτι, μια και το θέλετε. Το βλέπω στο Viber, το θέλετε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. 697-800-1048. Ποιο φαγητό δεν τρώτε με τίποτα?
1: Εκτός από το ταχύνη και το κόντας.
0: Εκτός από αυτά τα δύο.

0: αφήσει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Μπάμιες.
2: Με
1: μία λέξη. Κοίταξε, μπάμιες τώρα με το κοτοβουλάκι.
2: Ναι.
1: Ταιριάζουν.
2: Και το κόντατσα από πάνω. Πας καλά, τέλειο.
1: Λύσαξες. Οι μπάμιες με κοτόπουλο ψιλοτρώγονται, αλλά μόνες τους άπαπα νομίζω. Γεια σου, Κατερινάκη. Καλησπέρα στην παρέα. Η Κατερίνα από Ψαχνά μας στέλνει τα κουκιά. Τα κουκιά, τα κουκιά,
2: τα κουκιά.
1: Με τίποτα λέει. Αχ, θύμισέ μου τι είναι τα κουκιά.
2: Σε πώς θυμάμαι. Όσπρια δεν είναι. Κουκιά. Τι κάνεις, κουκιά σπέρνω.
1: Δεν ξέρω. Ο Στέφανος, ούτε και ο Στέφανος μπάμιες. Η μπάμια μέχρι στιγμής έχει φτάσει.
2: Ό,τι χειρότερο. Μπάμια.
1: Έχει φτάσει στην πρώτη θέση. Αλλά και η Αγκινάρα είναι μαζί. Αγκινάρα, μπάμια πάνε μαζί. Ο Ανανάς, καλησπέρα Κατερίνα. Το Αβοκάντο, καλησπέρα Γιώργο. Οι ριζογκοφρέτες, καλησπέρα Δημήτρη.
2: Έχει φάει. Έχει φάει ριζογκοφέτα.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε να τρώτε μου.
2: Έχει φάει ριζογκοφέτα. Πού δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη ριζογκοφέτα.
2: Τι λες, παιδί μου, είχα φάει την άλλη φορά, νομίζω ότι είχα COVID. Δεν είχε γεύση καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν δουλεύει τώρα.
1: Τι χάσω.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
0: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
14: Τι κάναμε.
0: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Είναι απογευματάκι Δευτέρας και επειδή έφαγα τι έφαγα, ένα γεμιστό το μεσημέρι, τώρα πίνασα πάλι.
1: Μόνο ένα φαγές.
0: Ένα, μια πιπερίτσα, αφού στο παπρί. Αχ, και βλέπω τώρα εδώ τα χειροποίητα ψωμάκια, τα υπέροχα που τα βρίσκετε κι εσείς στο αρτοπείο, Λιάτης. Το βλέπω το βράδυ να κάνω τη χωριάτικη και να την κάνω την βούτα μου.
1: Καλά θα κάνεις.
0: Κατάλαβες. Χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Φρέσκες φωλιάδες. Κρουασανάκια. Κουλουράκια. Κριτσινάκια. Παγωτάρες. Τα πάντα όλα. Αρτοπείο Λιάτης. Πιτιούσης 20. Στη Νέα Λάμψακο. Αν είστε στο δρόμο τώρα στο αυτοκίνητο, κάντε γρήγορα μία στάση. Για να πάτε τα καλύτερα στο σπίτι σας. Να είστε οι κουβαλητές, βρε.
1: Μπράβο.
0: Στους άντρες ειδικά. Για τους άντρες λέω.
1: Α, για εμάς το λες.
0: Βέβαια. Να είστε κουβαλητές στο σπίτι, να πάτε τα καλύτερα. Και τα γεμάτα χέρια πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή, τι ωραία φωτογραφία μας έστειλε ο Θάνος. Έλα την καλησπέρα μας, λέει, από Newcastle. Καλά το λέω, Newcastle.
1: Ναι, ναι, καλά το λες.
0: Newcastle, Βόρειας Ιρλανδίας. Αμαριλής, Ελευθερία και Θάνος. Ρε παιδιά, τι ωραία φωτογραφία. Έτσι να είστε πάντα χαρούμενοι, χαμογελαστοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι να περνάμε καλά τώρα, παιδιά, γιατί.
1: Τι έγινε?
0: Σε λίγο καιρό.
1: Σε πόσο?
0: Έχει, λέει, η γη ημερομηνία λήξης. Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Οι επιστήμονες, λέει, θα το δώσουν σε λίγο καιρό. Τι, εγώ το μάθα. Σε πρώτη παγκόσμια θα το μάθετε κι εσείς. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την ημερομηνία λήξης της γης.
1: Ναι.
0: Και μένα με πήραν τηλέφωνο γιατί έχω τα κονέ μου εγώ και μου το είπανε. Και σε λίγο, λοιπόν, θα μάθετε κι εσείς πότε λήγει η γη.
1: Προλαβαίνω να πλύνω τα μάξι.
0: Ναι.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Έλα ρε παιδιά, φοβηθήκατε τώρα. Άντε σταματήστε καλέ.
1: Μας άγχωσες.
0: Λοιπόν, ναι καλά, πολύ αγχώθηκες εσύ. Οι επιστήμονες που λέτε ανακαλύπτουν την ημερομηνία λήξης της γης. Και εντάξει, δεν είναι τώρα σύντομα, μην αγχώνεστε. Δηλαδή
1: του χρονού.
0: Ναι, σε ένα
1: χρονό.
0: Σε 1,8
1: ναι.
0: Δισεκατομμύρια χρόνια, παιδιά.
1: Α.
0: Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι έχετε χρόνο να κάνετε πραγματάκια.
1: Ναι, ρε, πας καλά.
0: Σε 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Το περιβάλλον λέει τότε θα αρχίσει να γίνεται μη φιλόξενο. Δεν θα υπάρχει βλάστηση, δεν θα πετούν τα πουλάκια.
1: Μπράβο, πάμε ψευδεί όλα.
0: Και εμείς μαζί που δεν θα είμαστε εδώ, όχι μόνο εμείς. 1,8 δισεκατομμύρια. Εντάξει, υπάρχει χρόνος μπροστά για να κάνουμε πραγματάκια.
1: Ναι, ρε, άπειρος, πας καλά.
0: Εγώ το λέω πραγματικά γιατί μπορεί κάποιοι να αγχώθηκαν και να σκέφτηκαν αν ήταν η τελευταία μου μέρα. Τώρα τι θα έκανα για παράδειγμα.
1: Αυτό, πω. Πω, πολύ σημαντικό.
0: Πω, τι θα έκανες?
1: Εγώ, θα έλεγα χώρα.
0: Δηλαδή θα χαλούσες να πας, θα χαλούσες το 24ωρο για να μετακομίσεις, μωρέ και εσύ.
1: Ρε, εσύ να πάω σε μια άλλη χώρα. Τι, εδώ στην Ελλάδα μείνω. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει λογική αυτό γιατί και η άλλη χώρα θα καταστρεφόταν. Αφού λέμε αν καταστρεφόταν ο κόσμος.
1: Όχι, δεν σου λέγα για να την γλιτώσω.
0: Αλλά.
1: Έτσι, ρε, παιδί μου να δει μια άλλη χώρα που δεν έχω πάει. Καταλάβεις και να γνώμη είναι τύφλα. Να πίνα πάρα πολύ.
0: Αυτό, ε.
1: Ναι, να μην καταλάβαινα πότε θα έρθει μετεωρίτη, είναι τι είναι. Δεν ξέρω πώς θα έρθει.
0: Όχι, ρε, παιδί μου σιγά σιγά θα έρθει αυτό. Θα σταματήσει, σου λέω, θα σταματήσει η βλάστηση, δεν θα βγαίνουν πουλιά, θα βγαίνουν ζώα, δεν υπάρχει βλάστηση, θα υπάρχει αυτό. Θα πάει έτσι, δηλαδή σταδιακά.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λέει εδώ, αν και εγώ πιστεύω μπαμ και κάτω θα γίνει.
1: Ναι, πας καλά.
0: Δεν θα μας το πάει σταδιακά, αλλά τέλος πάντων. Έλα, μωρέ, 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια έχουμε ακόμα μπροστά.
1: Προλαβαίνεις, εσύ τι θα έκανες μέχρι σαν τελευταία στιγμή.
0: Εγώ κοίταξε, τελευταία πεινάω πολύ.
1: Μπράβο.
0: Θα τρώγα.
1: Θα τρώγες πολύ.
0: Ε, ναι, θα τρώγα, θα τρώγα. Έτσι, γλυκά, φαγητά, θα τρώγα.
1: Ναι, εσύ, ποιος θα πληρώνει όμως.
0: Σιγά μου, ρε, τελευταία μέρα τώρα, ποιος θα πληρώνει. Κανένας, τι μας νοιάζει.
1: Μπέλατε, εσύ.
0: Από τελευταία μέρα θα ήταν.
1: Ωραία.
0: Εσείς τι θα κάνατε, ρε, παιδιά. Για πείτε, αν τώρα μαθαίναμε τα δυσάρεστα. Κοίτα τώρα Δευτέρα, πώς μας έπιασε τώρα αρχή τη εβδομάδα και λέμε δυσάρεστα.
1: Ναι,
0: αλλά από την άλλη, τώρα, αφού σας είπα, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθούμε. Θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει αυτό. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber, τις δικές σας καλησπέρες, τις δικές σας φωτογραφίες, όπως κάνανε και τα παιδιά μας εδώ από τη Βόρεια Ιρλανδία. Μια πολύ ωραία χαμογελαστή φωτογραφία. Τις φωτογραφίες σας, αν είστε σε διακοπές, έτσι για να ζηλέψουμε λίγο παραπάνω. Ό,τι θέλετε, όπως λέει και ο Ανδρέας. Τσάμπα είναι.
1: Βέβαια.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Αναστασία Λόκα, τραγουδάρα, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Καλώστονα.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου.
0: Καλώστονα και ζάργησε.
1: Να πεις εδώ πέρα, να το βάζεις πιο συχνά αυτό το τραγούδι. Γιατί έκανες ένα χορευτικό, μου πετάχτηκαν τα μάτια έξω. Δεν υπάρχει το πράγμα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ μέσα, πραγματικά. Όλα βγαίνουν, αισθανόμαστε ξεβράγκωτοι. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε και να κάνουμε, βγαίνουν προς τα έξω, τα μαθαίνετε όλα εσείς.
1: Ναι.
0: Αχ, είδατε, μια οικογένεια είμαστε όλοι.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
0: Μπράβο.
1: Πώς είσαι,
0: εδώ.
1: Να το ξαναβάλω το τραγούδι λίγο να το ακούσει, γιατί δεν το άκουσα καλά.
0: Δεν το ξαναείδες καλά, μάλλον.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: αυτό.
0: Το μια χαρά το άκουσες. Για πες μας, με τον καιρό δεν άλλαξε κάτι, όλα καλά, ε?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα θα σου πω ότι θα κάνεις. Καλά, μπορώ να σου πω και για το σουκού, άμα θες. Άμα σε ενδιαφέρει. Στους 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Καλκίδα. Τρίτη, αύριο θα φτάσει 31. Πάλι, δεν ξέρεις, κανονίσεις κάτι?
0: Όχι, δεν έχω κανονίσει κάτι.
1: Τρίτη, ναι.
0: Προς το Σαββατοκύριακο τα κανονίζω. Πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Τι... Ανέβηκε!
0: Πότε?
1: Την Κυριακή! 40 λέει θα φτάσει.
0: 39 είπες πριν, ε!
1: 39, τώρα θα φτάσει 40.
0: 40, έφτασε!
1: 40 βαφτή, βαφτή, λιώνει το κορμί.
0: Παιδιά, αυτό. Πω, από μέχρι την Κυριακή κανονίστε. Έχετε μια εβδομάδα να προλάβετε να την κάνετε.
1: Μπράβο.
0: Να πάτε στο τους, να πάτε να πιάσετε μια παραλία, να πάτε δίπλα στην πισίνα, στο τους, στην πισινάρα, να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να κολυμπήσετε. Αχ, τι ωραία στο τους τα πολιτικά. Βρίσκουμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρά. Περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαράκι, ξαπλώστρες. Υπέροχη κουζίνα και σας το υπογράφω εγώ που είμαι και καλοφαγού. Έτσι δεν το συζητάμε. Καφεδάκια, κοκτέιλάρες, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και βέβαια κάθε Σαββατοκύριακο, weekend, μοναδικό πάρτι με DJ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων? Ναι. Αυτών που πίνουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο τους φυτό?
4: Ο Μπεκρίς Μεζές.
3: Φυτό είπα, Μαρία. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων, ρε?
4: Ο Μπεκρίς Λεβάντας.
3: Η κρασούλα, ρε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8. Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
8: Dream.

0: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
0: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
0: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
0: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
0: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
0: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
4: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
8: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω.
9: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Είστε έτοιμοι?
11: Πάμε τώρα δυνατά.
7: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
12: Shock FM απογεύματα.
13: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Είναι απογευματάκι Δευτέρας και το χειροποίητο ψωμάκι δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. Είτε είναι μεσημέρι είτε είναι βράδυ. Να είναι καλά τα παιδιά μας εκεί στο Αρτοπείο Λιάτης που πραγματικά φτιάχνουν υπέροχο ψωμάκι και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Όπως επίσης τέτοια ώρα για καφεδάκι όποιος θέλει κάνει μια στάση ΠΤΟΥ στις 20 στη Νέα Λάμψακο και βέβαια όχι μόνο το καφεδάκι, μαζί με τη σφολιάτα δίπλα, μαζί με το κρουασανάκι. Ταιριάζει τέλεια.
14: Πας καλά, είναι τέλειο να ξέρεις.
13: Ωραίος ο καφές, έτσι. Όλα τα ωραία τα βρίσκουμε στο Αρτοπείο Λιάτης ΠΤΟΥ στις 20 στη Νέα Λάμψακο. Παιδιά, ξέρετε ότι πάντα στα σοκαπογεύματα σας φέρνουμε οτιδήποτε έτσι πολύ καινούριο, πολύ φρέσκο.
14: Φρέσκο, πες το.
13: Μια φρέσκια έρευνα, δεν το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αποκλειστικά θα το ακούσετε σήμερα. Για εσάς που κάνετε δίαιτα, για εσάς που κάνετε διατροφή. Τι είναι αυτό, λέει, που το μυρίζουμε?
14: Ναι.
13: Μια μυρωδιά, δεν είναι.
14: Α, το μυρίζουμε.
13: Τι είναι αυτό που το μυρίζουμε και αμέσως, λέει, σου κόβει την όρεξη?
14: Έλα, αρσί, εύκολο.
13: Κοίτα να δεις, παιδιά.
14: Α,
13: τώρα.
14: Καλά.
13: Τι είναι αυτό?
14: Μασχαλίλα.
13: Ντερε τελείω, ναι.
14: Α, όχι, sorry. Ποδαρίλα.
13: Όχι.
14: Τι άλλο? Βοθρίλα.
13: Κατάλαβες τώρα, 3 στα 3. Όχι, θα το μάθετε σε λίγο.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις
2: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, πρέπει να τη μυρίσει. Πώς το λέω,
1: δεν ξεκινάς καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξεκινάω, δεν μιλάω κυριλάτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τη μυρίσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ή αυτό που θα πω. Πρέπει να τη μυρίσει για 30 δευτερόλεπτα.
1: Τι λες, εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Στο λέω.
0: Γιατί που ξέρεις τι είναι.
1: Θα είναι κάτι διαστικό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Αυτό που κόψει την όρεξη.
0: Αυτό αυτόματα λέει, παιδιά, ειδικά για εσάς που κάνετε μεγάλες προσπάθειες δίαιτας. Έχει λέει τρομερά, φέρνει τρομερά αποτελέσματα η μυρωδιά αυτή. Οπότε, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, όταν μυρίσεις αυτή που είναι και μαύρη.
1: Ναι. Α, είναι και μαύρη. Α, είναι και μεγάλη.
0: Σταμάτα. Εγώ φταίω. Εγώ αυτό που τα λέω έτσι είναι, δεν φταίει εσύ. Λοιπόν, είναι η μαύρη.
1: Γέλα,
0: σοκολάτα. Ναι, γιατί Παναγία μου δεν ξέρω τι άλλο. Να, ο Κώστας. Καλησπέρα, Κώστα. Λοιπόν, είναι η μαύρη σοκολάτα.
1: Η
0: αν μυρίσει, λέει, τη μαύρη σοκολάτα για 30 δευτερόλεπτα, η οποία μυρίζει ωραία η μαύρη σοκολάτα.
1: Ναι, μυρίζει, εντάξει, η μαύρη μυρίζει ωραία.
0: Κακάο.
1: Ναι. Δεν την τρώω.
0: Ούτε αυτή τρως.
1: Όχι, λέω, δεν την τρώει, πρέπει να την φάω κιόλα.
0: Α, όχι, μόνο να τη μυρίσεις. Συγγνώμη.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Πρέπει να τη μυρίσεις για 30 δευτερόλεπτα, χωρίς πλάκα. Έτσι είναι οι τελευταίες έρευνες, λέει, που έχουν να κάνουν με δίαιτες κτλ. Μυρίζεις τη μαύρη σοκολάτα για 30 δευτερόλεπτα και αυτόματα σου κόβεται η πείνα. Δεν θες να φας για τις υπόλοιπες 5-6 ώρες. Ξέρω εγώ.
1: Μπράβο, κατάλαβα. Άρα τη μυρίζω και δεν την τρώω.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Το κατάλαβα τώρα. Μην νομίζεις, εγώ κρατάω σημειώσεις τώρα. Κατάλαβες.
0: Άντε εγώ να μιλήσω τώρα. Δεν θα να πω τίποτα άλλο, φύγε.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τι θα κάνεις απόψε, πουλάκι μου?
1: Τι θα. Α, δεν σου είπα, θα φάω.
0: Τι θα κάνεις?
1: Α, τι θα φάω, νόμιζα. Ό,τι δεν ακούω. Τι, ούτε σπίτι δεν πάω. Α, έχω τέτοιο. Έχω να πάω στο σπίτι το καινούριο, το έχω μάστορες. Οπότε θα πεταχτώ μία από εκεί.
0: Α, μπράβο, και πότε να σε περιμένουμε στη γειτονιά από Δεκέμβρη?
1: Με, ναι, προ Δεκέμβρη.
0: Να στρώσουμε το κόκκινο χαλί στη γειτονιά.
1: Μπράβο, σκέψου Χριστούγεννα, θα κάνουμε μαζί.
0: Στην αλλαγή του χρόνου θα βγει στο μπαλκόνι από μία εγώ, από την άλλη εσύ και θα έχουμε τέτοια.
1: Μπράβο, ναι. Καλή χρονιά.
0: Λοιπόν, για εσάς απόψε που θα βρεθείτε προς παραλία μεριά και προς σχολαρχείο μεριά. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Εγώ κρατώ τον κατάλογο τώρα και δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Αν με πιστεύεστε, ακούστε τι θα έπαιρνα εγώ σήμερα. Θα έπαιρνα όπως και δίποτε ταλιατέλε σολομό. Λατρεία, φοβερή μακαρονάδα. Θα έπαιρνα μπιφτέκι γιαουρτλού. Ωραίο. Επίσης και τα μπέργκερ είναι φανταστικά στο σχολαρχείο. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει, παιδιά. Είναι καταπληκτικά και το απλό το μπέργκερ, αλλά και το μπέργκερ με αυγό ποσέ. Εκπληκτικά μπέργκερ, τρισδιάστατα, τεράστια. Καλά, τι να πούμε τώρα για την ποικιλία με το μέτρο. Τρως και ξανατρως και ξανατρως και ξανατρως και χορταίνει όλη η παρέα. Πάρα πολύ οικονομικά και πάρα πολύ ωραία. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί βρίσκουμε το μοναδικό σχολαρχείο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Τζονς Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Μαρία, τι είπες?
13: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
12: Άστο,
13: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
10: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
13: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
14: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
2: Medium, όχι ρε φίλε.
1: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
2: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
2: Σε καφετζό όμως έχω πάει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις τις λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουν το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο.

0: μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσια.
1: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
4: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
5: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral AVE, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσις.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay healthy at Two Speeds Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και

0: τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
1: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
2: Dream Coast.
0: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Αγιέχ Summer Camp Edition.

0: που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
4: Είστε έτοιμοι?

Ενάραβιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή.

0: πίτσα σε λέω.
1: Πίτσα από τον Αλυμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Λόγκ

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο εκεί στο δασάκι και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο πυρβή κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει, κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζεις ότι ήρθε μωρή ώρα να ολοκληρώσουμε. Τι σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει ναι, συμφωνώ και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Της λέει, άκου αυτούς τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίσεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
2: Γιώργο.
1: Αν σου αρέσει, θα αρχίσεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουνε και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε, παιδιά, τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
4: Τι κάναμε.
3: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα ακούμε Non-Stop Mic με τον Νίκο Χαλκούση.

Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι

0: παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα. Μόνο σοκ. Σοκ FM 104,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού?
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα με.
2: Δεν το είπες, ρίγα, θα μας κλείσουν.
1: Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

20. Μοσχοβόλη σε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δεν χώρεσα, χίλιες φορές

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσι. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσι. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσι. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Δύο, ένα, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφύριγμα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινήσι, λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
8: Αλυπινήσι.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολο. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάολο. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει: ο διάβολος, τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Χουστιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος, τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: απόψη.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουβάκι που κάνει η ρόδα.
3: Και ναι ρε ευτυχία.
2: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινής. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ταυτότητα.
1: 9, 0, 4, 8. Εσύ απλά συμπληρώνεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι.
1: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
1: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμότο το λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος.
3: Πώς κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες στο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.